0: Τραγουδάτε εδώ!
1: Σε ψάχνω να σε δω ξανά. Δεν είσαι εδώ. Εσύ σε λάθος αγκαλιά. Κομμάτια εδώ. Η απουσία σου γκρεμός. Κι ούτε ένα φως.

Θα ζεις κάποιο λάθος μια στιγμής. Δεν μπορείς να συγχωρείς, τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι throwback επιτυχίες.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις

0: 104,6 My Radio Throwback Summer.
1: Όλο το καλοκαίρι
0: απολαμβάνουμε throwback επιτυχίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Muppet Show.
1: Πιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο, το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
1: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Muppet Show δεν τραβάει.
4: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
5: Από πίσω γύρισε.
4: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.

0: Αντώνιος.
1: Ο Παναγιέν.
2: Ο Γιαννάκης.
0: Γουδί.
3: Ο Παπαμάπας.
4: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε τον Κουσουλό.
4: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
5: Αρχαία πνεύματα του μάπε

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα παρακαλέσω να μην ξαναγίνει αυτό το 6-25. Ξέρω ότι χεστήκατε.
1: Ποιο που... παρακαλάς.
0: Δεν με φοβάστε πια, δεν σέβεστε τίποτα.
2: Έτσι. Στα καλύτερα μου, μου κάνες καλό. Που είσαι μακριά μου.
0: Αχ, ξέρω ποιο θέλω να μου βάλεις τώρα. Ένα του Τσαλίκη φοβερό που έλεγε. Αχ, ποιο ήταν εσύ.
1: Νομίζω και ο πυροσβεστήρας σου ταιριάζει.
0: Καθόλου.
1: Το Νίκη Ρέι χρέη, η ζωή μου παραπέει.
0: Ναι. Ήθελα να σε βρίσω.
1: Εμένα.
0: Ξύπνησα με το δικό σου το. τη δική σου σκέψη. Καταρίνα Μπούκα, καλημέρα σας, μάπες, καλημέρα. Εδώ χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Και αν περιμένετε. 6-25 είναι. Παρακαλώ. Ναι. Λοιπόν, αν περιμένετε, γιατί μου στέλνετε και στο Twitter, να δω τι θα πεις αύριο στο ραδιόφωνο κτλ. Κοιτάξτε να δείτε. Όσοι με ξέρετε, δόξα τω Θεώ, 19 χρόνια τώρα, ξέρετε πώς κινούμε. Προφανώς έχω να πω πάρα πολλά και προφανώς θα μου ξεφύγουν κάποια μέσα στην πορεία της, της εκπομπής. Γιατί ξέρετε ότι είναι και η φύση της εκπομπής αυτής του Muppet Show έτσι. Ότι δεν κρατάμε τίποτα για τον εαυτό μας και έτσι ξαλαφρώνουμε, να σας το πω. Έτσι απελευθερωνόμαστε. Αυτό ισχύει και για εμάς και για εσάς, για όλους. Γιατί δεν υπάρχουν εδώ παραγωγοί και ακροατές. Όπως συνηθίζουμε να λέμε και το εννοούμε. Παρόλα αυτά, όλα όσα έχω στο μυαλό μου δεν μπορώ να τα πω, διότι σέβομαι το ότι από εδώ για άλλον ένα μήνα, και έτσι είναι το σωστό, πληρώνομαι, όχι με την έννοια ότι πληρώνομαι και δεν πρέπει να πω να ασκήσω κριτική. Σέβομαι το ότι θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου τον επόμενο μήνα από την τσέπη της συγκεκριμένης επιχείρησης. Οπότε δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, από τα μικρόφωνα αυτής της επιχείρησης που με πληρώνει να βγαίνω και να λέω την άποψή μου ανοιχτά. Προφανώς έχει κριτική και για αυτήν. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να είμαι πάρα πολύ ευθύς και ειλικρινής απέναντί σας, μάπες μου. Είναι από τις φορές που εγώ δεν μπορώ να πω πλήρως αυτά που έχω στο μυαλό μου, διότι σέβομαι τη σύμβαση που έχω υπογράψει και το χέρι που με πληρώνει. Δεν δαγκώνουμε το χέρι που μας πληρώνει, όχι τώρα, ποτέ, με την έννοια του ότι σεβόμαστε το ότι εξυπηρετούμε τις υποχρεώσεις μας με βάση αυτά τα χρήματα. Δεν είναι ωραίο, ηθικά δεν είναι ωραίο, ένας άνθρωπος που έχει μια ιδιοκτησία να την ανοίγει, να δει τι σκατά λένε αυτοί και να ακούει κριτική για το πρόσωπό του. Δεν είναι θέμα πληρωμένου, δεν πληρώνομαι για να μην λέω κακά. Σέβομαι απλώς από πού βγάζω το ψωμί μου.
1: Κατανοητό.
0: Αυτό είναι το.
1: Κατανοητό.
0: Νομίζω είναι πολύ fair.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, άκου να σε βρίσκω τώρα. Το ότι είπες κατανοητό δεν σημαίνει ότι θα το ξεχάσω και θα το αφήσω.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ναι. Εντάξει, ενισχύω ναι. Το επιχείρημά σου με
0: δεν
1: τη λέξη κατανοητό.
0: Δεν το βρίσκω ηθικό αυτό. Δεν σημαίνει ότι είμαι φερέφωνο κανενός ή ότι πληρώνομαι για να λέω τα υπέρ και τα κατά. Δεν το βρίσκω σωστό, ρε παιδί μου. Πώς
1: ναι,
0: να
1: ναι. Από Αύγουστο έχει ο Θεός.
0: Ούτε αυτό δεν ξέρω αν θα κάνω. Αλλά σίγουρα τώρα που. Προχθές έστειλε τα τιμολόγια μου και από αυτά τα τιμολόγια θα πληρωθώ και θα πληρώσω τους λογαριασμούς μου. Δεν θεωρώ σωστό να ασκήσω κριτική στο χέρι που με πληρώνει.
1: Mm-hmm. Εντάξει,
0: ο Θανάσης, ας πούμε, μπορεί. Γιατί ο Θανάσης είναι ένα ελεύθερο πνεύμα, καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Πώς το βλέπω. Δηλαδή, είναι μια λιβελούλα, ας πούμε, ο Θανάσης, ναι. Ραδιοφωνική.
1: Θα ήθελα...
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να μάθω γιατί με σκέφτηκες πρωί-πρωί.
0: Σκέφτηκα λοιπόν γιατί ο κολλητός μου ο Βάιος πήγε στην Δανία.
1: Πολύ.
0: Α, ήρθε και ο άλλος τώρα εδώ, τώρα θα τη φάω διπλά, δεν πειράζει. Μιλάμε
3: Συγνώμη
0: για μία...
3: Συγγνώμη άργησα.
0: Σιγάρα θα αναστώ, αυτό σε πείραξε. Κάτσε κάτω.
3: Δεν φταίω εγώ.
0: Ναι, αλλά μπορείς να μην ξαναργήσεις γιατί έχεις γαμηθεί αυτή την εβδομάδα.
3: Τι να
0: αν
3: κάνω.
0: Μπορείς, το ζητάω σου χάρη.
3: Έχεις δίκιο.
0: Γιατί σήμερα άργησα και εγώ, οπότε δεν μπορώ να την πω.
3: Αλλά, δίκιο, ναι.
1: Γιατί δεν με αφήνετε να ανοίγω μόνη μου.
3: Ναι, όντως άνοιγε.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
3: Τέλος πάντων, με καθυστερήσανε στο καφέ. Μου έφυγε ο καφές από τα χέρια την ώρα μου το δώσανε. Οπότε...
1: Άρα δεν σε καθυστερήσανε.
3: Δεν τον είχαν κουμπώσει καλά, άρα με το που τον έπιασε έφυγε.
0: Αυτό ισχύει ή εσύ είσαι ατσούμπαλος?
3: Όχι, κοίτα, για να μην τον κεράσουν και να μην τον πληρώσουν το δεύτερο καφέ, άρα αυτό που λέω εγώ ισχύει. Αλλιώς θα μου λέγανε τι κάνετε, μαλακές, τι να κάνουμε τώρα. Πάρτε κι άλλο.
0: Το ακούω αυτό που είπες.
3: Ναι, γιατί είναι μια λογική. Τι έλεγες?
0: Έλεγα για να βρίσκω την μπούκα λοιπόν για την Κριστιανία.
3: Α, πήγε.
0: Πήγε λοιπόν ο κολλητός μου. Πρόσεξε. Και δεν είναι. Δεν μίλησα με τη γυναίκα του κολλητού μου, που όσο να είναι λίγο πιο ρε παιδί μου, μη μου άπτου. Μίλησα με τον Βάιο, που είναι σαν εμένα. Μου λέει, Δημητρή, πήγαμε γιατί. Όχι καθόλου αλάνι, αλλά δεν θα έφευγε επειδή βρωμάει. Να σου το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Μου λέει, Δημήτρη, πήγαμε, μου λέει, επειδή είναι ατραξιόν η συγκεκριμένη συνοικία, μιλάω για την συνοικία στην Δανία, όπου είναι, η οποία είναι αυτοδιαχειριζόμενη και αναρχο αλληλέγγυα.
3: Αναρχοφασέα.
0: Ναι, ναι, δηλαδή η φάση τους είναι εμείς για μας. Βέβαια, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, φέρεται να γίνεται και η όποια διακίνηση, η κορύφωση διακίνηση στην Δανία εκεί. Διορθώστε με αν κάνω λάθος, γιατί δεν έχω πάει.
1: Διορθώνουμε, ναι, παρακαλώ. Γιατί υπήρχε συγκεκριμένος δρόμος μέσα σε αυτή τη γειτονιά που όντως γινόταν η διακίνηση. Ωστόσο, οι ίδιοι κάτοικοι της Χριστιανία.
0: Συγγνώμη, οι ίδιοι κάτοικοι. Θα αναστείλες τώρα. Ο μοναδικός δρόμος σε όλη την Δανία που γίνεται διακίνηση, ότι τι.
1: Σίγουρα
0: δεν πάνε τότε να κλείσουν δρόμο να μην υπάρχει διακίνηση στην Δανία.
3: Στην Κοπεχάγη.
0: Ναι.
3: Ναι, αφού μου το πάνε οι άνθρωποι που μένουν εκεί.
1: Παιδιά, τον δρόμο τον έκλεισαν. Οι κάτοικοι πήγαν και έβγαζαν τις πέτρες μόνοι τους με εργαλεία. Και με το που μπαίνεις πλέον στη γειτονιά, σου λένε ότι ο τάδε δρόμος, ξέρω εγώ αν ήταν ο δρόμος whatever Κοπενχάγης, έχει κλείσει. Μπορείτε να έρθετε να επισκεφθείτε, αλλά δεν υπάρχει πλέον ο δρόμος.
0: Άρα δεν υπάρχουν ναρκωτικά στην Ιδανία, Αθανάση, τελείωσε.
3: Είναι πολύ χαμηλά η εγκληματικότητα και το θέμα των ναρκωτικών. Θα στα πω εγώ αναλυτικά. Γιατί τα ναρκωτικά. Θα τους χαρακτηρίσω, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Τα ναρκωτικά στην Δανία τα κατέχουν οι Τούρκοι. Τα περισσότερα προβλήματα τα έχουν στην τουρκική,
0: κοινότητα. Ναι.
3: Ναι, στην τουρκική κοινότητα. Ξέρουν δηλαδή οι αστυνομικοί πώς να τα περιορίσουν και σου λέει ότι στην Κοπεχάγη οι Δανείοι, σαν Δανείοι, την περισσότερη διακίνηση γίνεται στη Χριστιανία από Δανούς. Άρα σου λέει, ξέρουν που είναι τα δύο σημεία που ελέγχονται. Και επίσης, να πούμε κάτι άλλο. Όταν λέμε,
0: να το πούμε κάτι άλλο. Γιατί δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος.
3: Όταν λέμε ναρκωτικά, ναι, εννοούμε τις υπόλοιπες ναρκωτικές ουσίες. Ας πούμε, ή το χασίς επιτρέπεται στην Κοπεχάγη. Δηλαδή ήταν κόφισο που το πουλάγανε. Άρα δεν μιλάμε για αυτού του είδους το ναρκωτικό, μιλάμε για
0: λοιπόν,
3: χημικά.
0: Ωραία,
3: ναρκωτικά.
0: Εγώ δεν είναι.
3: Έκανα την ανάλυση.
0: Εντάξει, δεν μπορώ να διασταυρώσω τώρα. Δεν μπορώ όμως και να την διαψεύσω γιατί δεν έχω πάει ποτέ.
3: Εντάξει, ντόπιοι μου το πάνε.
1: Τι έπαθω φίλο, θα
0: ήθελα. Ντόπιοι σου το πάνε οι φίλοι σου.
3: Εντάξει, 15 χρόνια μένουν εκεί.
0: Θανάση, κάθε φορά αυτή τη συζήτηση κάνουμε, μα λε για ένα μπάρμαν φίλο σου που σου είπε κάτι.
3: Μα και έτσι για ένα μπάρμαν φίλο μα.
0: Όχι, εγώ άλλο. Μα δεν έχω πει εγώ ακόμη. Λοιπόν, δεν ξέρει τι θα πω.
3: Για πες.
0: Τι θα πω.
3: Έλα, πες.
0: Πες θα πω.
1: Ότι του μύριζε η γειτονιά.
3: Του μύριζε η γειτονιά.
0: Όχι, δεν μιλάει για την παφίλα. Μιλάω ότι στα 10 μέτρα. Που... Δεν μπήκανε στη συνοικία αυτή.
1: Ναι.
0: Στα 10 μέτρα που περπατήσανε, 10 μέτρα, 5 βήματα δηλαδή, έφυγαν. Ήταν ανυπόφορη η ατμόσφαιρα και εσύ μου έλεγε.
1: Μήπω και πολύ ζέστη. Πήγε...
0: Μπορεί.
3: Ναι, μπορεί.
0: Μπορεί. Τι σημαίνει, η ζέστη είναι δηλαδή. Η ζέστη αναδεικνύει τη βρωμιά.
1: Εντάξει, ρε παιδιά.
0: Εντάξει, όχι.
1: Και
0: γιατί...
1: στο Λονδίνο δεν έλεγε. Περίμενε.
0: Ναι,
1: κοπάει.
0: Ναι, αλλά εσύ πήγαινε κάθε μέρα σε αυτή τη βρωμογειτονιά.
1: Εγώ δεν μίλησα τίποτα.
0: Πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος που γνωρίζω να μην μπόρεσε να περπατήσει 10 μέτρα και ένας άλλος να πηγαίνει επί τούτο. Γιατί ήταν σωστό. Κάθε μέρα εκεί. Γιατί ήταν δίπλα το ξενοδοχείο του και γιατί τον έβγαζε ο δρόμος.
1: Όταν πήγα εγώ δεν
0: ήξερα. Άρα εσένα τα ήθελε ο κόλος να πας και ο άλλος δεν τα ήθελε ο κόλος να μείνει.
1: Εγώ πέρασε εξαιρετικά, ούτε μύριζε ούτε τίποτα. Μες στη φλωριά είναι η φίλη σου. Με συγχωρείτε κιόλας, θεέ μου συγχώρεμαι. Αλλά εντάξει τώρα πήγαν 10 μέτρα και δεν μπήκαν. Μπες να δεις. Μπορεί να ήταν εκείνο το σημείο να ήταν η αποχέτευση ή whatever.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα αυτό που λες.
1: Ναι, βέβαια είναι δυνατόν.
0: Το πιστεύεις αυτό που λες.
1: Επειδή τους μύριζε σε ένα σημείο. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εγώ κοντέψω, είμαι στην Αθήνα και πάω στο μοναστηράκι που λίγο θα μπορεί να σου μυρίσει κανένα σκουπίδι.
0: Ναι.
1: Δεν θα πάω στην Ακρόπολη επειδή στο μοναστηράκι μου.
0: Είναι η Χριστιανία. Παραλύει την Χριστιανία με την Ακρόπολη.
3: Όχι, λοιπόν. Με το ψυρί σου λέει, με την περίεργη.
0: Δεν είπε το ψυρί. Μην λε δικά. Δεν είπε δυσίω, Ακρόπολη είπε. Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Πώ θα περάσει.
0: Θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Σου λέει, παιδί μου,
0: θέλει να το βάλω να τα ακούσει.
3: Ναι, φάλτο, δεν με ενδιαφέρει. Αλλά σου λέει, στο Δυσίο βρωμάει, πώ θα πάω στην Ακρόπολη.
0: Δεν είπε το ίδιο πράγμα, ρε φίλε.
3: Αυτό δεν
0: στην Ακρόπολη είπε ξεκάθαρα.
1: Είπα στην Ακρόπολη.
0: Είπε στην Ακρόπολη.
1: Το είπα. Έκανα αυτό το παραλληλισμό.
0: Λοιπόν, λοιπόν.
1: Εννοούσα ένα αξιοθέατο.
0: Δεν εννοούσε την Ακρόπολη. Δεν εννοούσε τίποτα άλλο.
3: Είναι έξαλλο.
1: Ναι, σταμάτα τώρα και εσύ, έλα, σταμάτα.
0: Έξαλλο. Λοιπόν. Μα είπε αυτό που είπε και εσύ λες όχι εννοούσε άλλο και σου λέει και εκείνη η ίδια.
3: Εντάξει, καλά,
0: αυτό είπα.
3: Καλά τα λες, αλλά πάντως για το κουμπάρο σου έχει δίκιο.
0: Εντάξει. Φλόρ. Λοιπόν, εγώ δεν λέω για το φλόρο τον κουμπάρο μου. Εγώ λέω, επειδή πάλι το πας εκεί που θες, λέω για την αντιδιαστολή ενός ανθρώπου να μην μπορεί ούτε απ' έξω και ενός άλλου να είναι κάθε μέρα εκεί, χωρίς να μένει εκεί.
3: Αφού εντάξει, μου
0: αυτό
3: πέρναγε,
0: λέω.
3: Πέρναγε το
0: στον ίδιο κύκλο ανθρώπων που συναναστρέφομαι. Αυτό είπα και το είπα στην Κατερίνα, η οποία μου το απάντησε. Αλλά εσύ μπαίνεις και μας τα λες αλλιώς.
3: Όχι, μια χαρά στα ίδια τα λέω. Δεν λες τα ίδια.
0: Α, μπράβο, υποστηρίζω όμως με επιχείρηματα που δεν υπάρχουν και πράγματα που δεν λέει.
3: Ποια είναι τα επιχείρηματα που δεν
0: τότε δεν είπε η Ακρόπολη. Λοιπόν, μάπες, καλημέρα σας. 25 είπε Ακρόπολη και εσύ στη Θησίου και μας είπε όλες τις γύρω γειτονιές. Λοιπόν, 25 Ιουνίου, παιδιά, όπως λέτε, τα πράγματα είναι στα τέρματα. Ελάτε κι εσείς όπως έχετε ξυπνήσει, όπως έχω ξυπνήσει κι εγώ. Προφανώς στραβά, δεν έχω ξυπνήσει καν, δεν νομίζω να έχω κοιμηθεί ιδιαίτερα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εδώ είμαστε. Και το παράδειγμα αυτό παραμένει. Χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να λυσικούν. Όπως και αν έχουμε ξυπνήσει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. 25 Ιουνίου σήμερα γιορτάζει ο Έρωτας.
4: Φταίει ο Έρωτας.
0: Ο Λογκίνος και η Φευρονία.
1: Ο Λογκίνος είναι.
3: Αχ, έχω μια φίλη Φευρονία. Χρόνια πολλά, Φευρονία.
0: Χρόνια πολλά της.
1: Ο Λογκίνος είναι αυτός που κάνει login.
0: Ευτυχώς θα εκλείψουν αυτά τα αστεία μετά το τέλος Ιουλίου.
3: Μου να δεις εχθές αστεία που μου είπανε. Μέχρι τη μία η ώρα ήμουν έξω για ποτό. Έχω μάθει πάρα πολλά.
0: Αυτό γιατί καλό το λες, ότι ξυπνούσαμε στις 5. Εσύ yeah, δηλαδή.
3: Θα στεναχωρηθείτε πάρα πολύ. Οπότε κάτσε μόλις κλείσω
0: το καλά, δεν θα στεναχωρηθούμε. Κοίταξε να δεις. Δεν στεναχωριόμαστε για τίποτε εκτός από την υγεία μας. Εφόσον η υγεία μας, δόξα τω Θεώ, είναι καλά, δεν στεναχωριόμαστε. Η ημέρα των ναυτικών σήμερα, παγκόσμια ημέρα λεύκης και παγκόσμια ημέρα των στρούμφ.
1: Ωραία, να βάλουμε Βέλγικο. Ένα στρουμφάκι.
0: Πού καταντήσαμε λοχεία να έχουμε παγκόσμια ημέρα στρουμφ. Αυτό δεν αναιρεί αυτόματα την έννοια. Την όποια πρόθεση υπήρχε για να θεσπιστούν παγκόσμιες ημέρες. Δηλαδή παίρνεις ένα παιδικό και κάνεις παγκόσμια ημέρα.
3: Είναι σημαντικό παιδικό όμως.
0: Γιατί?
3: Γιατί επικοινωνεί πολιτικές ανισότητες. Έχει χαρακτηριστική. Είναι επίσης το πρώτο δυναμικό παιδικό της δεκαετίας των 70.
0: Δυναμικό?
3: Δυναμικό ότι έκανε μεγάλο γκέλ στο κοινό. Έκανε μπαμ, ήταν το πιο με τη μεγαλύτερη δημοτικότητα.
0: Μάλιστα. Στα νέα της επικαιρότητας, ο Τραμπ, παιδιά, κάτω το τραπέζι, που σημαίνει, όπου τραπέζι ίσον κογκρέσο, θα δώσει τελικά τα πολυπόθητα F-35 στην Τουρκία. Και άλλο τόσο εξοπλισμό, σου λέει για πάρα πολλά δισεκατομμύρια εξοπλισμού τα οποία θα κάνει το κονέ, για τα οποία θα κάνει το κονέ ο Τραμπ με την Τουρκία.
3: Άρα όλο αυτό γινόταν τόσο καιρό για να τους ανεβάσουν την τιμή.
0: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα είναι πολύ ανησυχητικό το ότι ο άνθρωπος αυτός κάνει ό,τι γουστάρει και δεν τον ελέγχει κανείς, γιατί η μία αρχή που υποτίθεται ότι θεσμικά τον ελέγχει είναι το Κογκρέσο και την παραβλέπει. Στα ελληνικά δεδομένα, τελικά το θέμα του Αβραμόπουλου δεν ήταν τόσο απλό. Φέρεται να εμπλέκεται και ο Μαργαρίτης Χινάς και γενικά Τσουκουτσούκου να είναι πιο σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή, όντως να έχει φέρεται να υπάρχουν ενδείξεις, παύλα αποδείξεις που τον εμπλέκουν στο να έχει ανακατευτεί στο λόμπινγκ. Δηλαδή, με λίγα λόγια, να έχει μεσολαβήσει μέσω του Παντσέρη, αυτού του πρώην Ευρωβουλευτή του Ιταλού, για να γίνουν εξυπηρετήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς το Κατάρ. Και να πληρώθηκε από το Κατάρ μέσω Παντσέρη, ξαναλέω. Φέρετε να. Επίσης, είπε ο άνθρωπος ότι ναι, δεν πήγα, δεν ήθελα. Δεν θεωρούσα σωστό και πρέπον να πάει ένας πρώην Ευρωβουλευτής να απολογηθεί στις βελγικές αρχές. Γιατί στην αρχή ακουγόταν ότι δεν το ήξερε, δεν ενημερώθηκε. Μετά σας είπα εγώ εχθές ότι ακούστηκε ότι δεν ήταν μία η φορά, ήταν τρεις οι φορές που κλήθηκε. Και βγήκε και είπε, ναι, δεν το πιστεύω, δεν το θεωρώ θεσμικό.
3: Πάντως πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάθε γενιά έχει τη δικιά της βρισιά.
0: Ποια είναι τώρα λέει εδώ?
3: Η γενιά του Αβραμόπουλου και του παππού μου είχε το άγβρα κερατά.
1: Α, κανένας κερατάς.
3: Κάτω, κανένας κερατάς.
1: Ναι,
3: το είπε χθες, ήταν απολαυστικό.
0: Α, το δυνατάκα,
3: Εγώ σου είχα κερατά αστυνομικό. Δηλαδή, αυτό μου θύμισε κάποιος να γίνει το παππού μου. Λέει, α, κερατά. Το άκουγα συνέχεια.
0: Δεν ήταν τον Μπαγάσα.
3: Το Μπαγάσα ήταν πιο μετά, ήταν λίγο πιο έτη στον Μπαγάσα.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, του πατέρας μου η βρισιά είναι το αλυταρία.
1: Αλυταριό.
3: Αλυταριό, μπράβο, αλυταριό.
1: Μου κάνει πολύ, πολύ άσχημη. Με παραξενεύει το γεγονός ότι πολιτικοί, άνθρωποι της πολιτικής βγαίνουν και λένε ως επιχείρημα ότι εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει π.χ. να πηγαίνω στις τάδε αρχές. Ναι, αλλά αφού πρέπει. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω πώς βάζουν το προσωπικό τους κριτήριο. Το σκεφτόμουν πάρα πολύ και στην περίπτωση της κυρίας Καριστιανού που είπε ότι εγώ πιστεύω π.χ. για τις γυναικοκτονίες που έκανε αυτή τη δήλωση στην εκπομπή της Σύση Χριστίδου.
0: Η Γρατσία και μετά υπερθεμάτισε η Καριστιανού.
1: Ναι. Και ουσιαστικά έβαλε την προσωπική της άποψη ως τι, ως αρχή για να δούμε τι στέκει νομικά και τι θα κάνουμε.
0: Είναι αυτό που λένε εγώ, να το Θανάση το λέει καμιά φορά, εγώ αυτό πιστεύω. Μα του λες δεν ισχύει, δεν πειράζει, εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δεν πάει έτσι.
1: Δεν κάνουμε όμως ψιλοκουβέντα.
3: Έχουν μάθει ότι δεν θα τους διώξουν ποτέ. Δεν θα τους διώξουν ποτέ. Έχουν μάθει πίσω από τον νόμο να κρύβονται περί ευθύνης υπουργών και γι' αυτό έχουν αυτό το attitude που έχει ο Αβραμόπουλος.
0: Η Καριστιανού δεν είναι υπουργό.
3: Δεν λέω για την Καριστιανού, λέω, απαντάω σε αυτό που ρώτησε για τον Αβραμόπουλο.
0: Δεν ρώτησε. Ναι, τέλος πάντων.
3: Ότι δεν πάω εγώ σε καμία αρχή. Γιατί έχουν μάθει ότι δεν θα τον διώξουν ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα για την Καριστιανού. Εντάξει, τις φεύγουν όλοι οι δικοί της άνθρωποι και λένε ότι δεν μας αρέσουν οι θέσεις που παίρνει του κόμματος Νίκη.
5: Το πώς
3: έχουν κλείσει.
5: Το πώς παίρνονται οι αποφάσεις, ότι δεν μας συμπεριλαμβάνουν. Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι δεν θέλω να είμαι βαρύδουπος ότι φιλεωροεί, αλλά ότι φεύγουν διαρκώς στελέχη που είχαν από αυτά που μας παρουσίασαν την ελπίδα.
3: Κοίτα, τα δύο πιο ισχυρά της ονόματα μέχρι στιγμής έχουν φύγει. Έτσι, πρώην στρατηγός είναι ο ένας, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα του ανθρώπου. Ναι. Το άλλος είναι ένας εμπειρογνώμονος από το δυστύχημα, δολοφονία. Okay.
5: Το έγκλημα.
3: Το έγκλημα, okay. Στην υπόθεση των Τεμπών. Πώς λέγεται το όνομα, το λέω, ξεχνάω, Κοκοτάκος.
5: Τέλος πάντων. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα θέματα. Σε άλλα νέα, έχτες όντως, επειδή με ρωτάτε, δεν πρόκειται να μην το πω ότι ανακοινώθηκε μέσω της παρουσιαστριάς μας ότι το Μποντζόρνο κόβεται. Δεν έχω πολλά πράγματα να σας πω. Βασικά δεν έχω. Μου αρέσει ο Ιάσον Τσόλης, το χρησιμοποιεί πολύ αυτό ο συνεργάτης μας, προς ώρας. Προς ώρας δεν μπορώ να σας πω κάτι. Όχι γιατί κολώνω, αλλά σας είπα και πριν το λόγο. Γιατί δεν το θεωρώ πρέπον από τα μικρόφωνα του ίδιου ομίλου να πω τη γνώμη μου. Αλλά σε κάθε περίπτωση είμαστε εδώ στις επάλξεις, όπως έχουμε συνηθίσει 19 χρόνια τώρα. Γιατί το Μαπεσό είναι αυτό. Ό,τι και να συμβαίνει, δεν σκύβουμε το κεφάλι, όχι με την έννοια της αισιοδοξίας. Χειρότερα θα έρθουν. Αλλά έχουμε συνηθίσει να γελάμε με αυτά που μας συμβαίνουν. Γιατί αυτοί είναι οι Μάπες. Γιατί αυτοί είμαστε οι Μάπες. Εκεί που πηγαίνει ο καθένας σκυφτός, τον πλησιάζει ένας από εμάς και του λέει: έλα ρε, ξεκόλα. Και προχωράμε.
3: Ξέρεις τι κατάσταση δημιούργησε στον εαυτό σου αυτή τη στιγμή, όμως.
5: Παρακαλώ.
3: Γιατί είδες πολλές φορές μόνοι μας. Τις περισσότερες φορές μόνοι μας κάνουμε κακό στον εαυτό μας.
5: Ναι.
3: Είπες: δεν θα μιλήσω από τα μικρόφωνα αυτού του σταθμού. Άρα όσοι ηχογραφούν τώρα λένε: ο Μίτσος θα μιλήσει σήμερα. Πάμε με κάμερες.
5: Ναι, ναι, σωστά. Αλλά δεν θα γίνει. Ναι. Είναι ένα από τα πράγματα που έμαθα σε αυτή τη δουλειά είναι ότι δεν υποχρεούσε να μιλήσει. Το λέω και για τον Γιάννη τον Τζιμιτσέλη που έβλεπα χθες που λέει: σας έχω μιλήσει στις κάμερες φέτος περισσότερο από όσο έχω μιλήσει στη μάνα μου. Γιάννη μου, δεν πήρε κανένας το στόμα σου και το χρησιμοποίησε για να πει αυτά που είπε. Εσύ τα έλεγες. Δεν είναι κανένας υποχρεωμένος επειδή υπάρχει μια κάμερα μπροστά του να μιλάει. Άμα δεν θέλει, δεν μιλάει. Τόσο απλά. Εκτός αν πας για συνέντευξη, που είναι μια άλλη συνθήκη. Δέχεσαι να πας για συνέντευξη στην Καταρίνα, άρα δεν μπορείς να πας για συνέντευξη και ξαφνικά να κάτσεις και να της πεις: Καταρίνα, δεν θα σου μιλήσω τελικά. Άλλαξα γνώμη. Τέλος πάντων, 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πρωτοφανής η καθυστέρηση του Βασίλη. 6-42, να λέμε αλήθειες.
1: Ναι, είναι εντάξει αυτός, άραγε.
3: Δεν
1: τον
3: πάρουμε
1: τηλέφωνο. Δεν έχει στείλει κιόλας.
5: 1678 σαν σήμερα, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο.
3: Κορνάρο και δεν βγαίνει, είσαι εδώ.
5: Είμαστε σε τέτοια φάση με τη Βασιλική που υπέθεσα ότι με τα μάτια που θα την κοιτάξω θα της περάσω τον τίτλο του τραγουδιού.

0: κοιμάμαι. Δώστο.
1: Κορνάρο λοιπόν, Πισκόπια, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα, παρακαλώ.
2: Μπράβο, Μωρή.
1: Το 1678. Μπράβο. Μια χαρά πήγε αυτό, Κατερίνα μου. Και πολύ νωρίς τα λέει.
3: Μπράβο, Μωρή Κορνάρο, είπε.
2: Ναι.
1: 1912, ο Κωνσταντίνος Τσιγκλιτήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο μήκος ανεφόρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3,37.
2: Ωραία, μπράβο.
1: Χωρίς φόρα.
2: Εντυπωσιάζομαι σήμερα.
1: Είναι αυτό που λένε πάρε φορά, αυτό δεν πήρε φορά.
3: Τρία μέτρα, ε.
1: Αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος το 50 σαν σήμερα με την εισβολή της Βορείου Κορέας στην Νότιο Κορέα. Ξέρετε ότι έχουν σκάψει τούνελ οι Βορειοκορεάτες προς την Νότιο Κορέα σε περίπτωση πολέμου. Τα οποία κάποια στιγμή βρήκανε και ψηλό τοίχο και σταματήσανε. Αλλά είναι αστείο γιατί υπάρχουν τούνελ που ξεκινάνε από τη Βορειο Κορέα με σκοπό να καταλήγουν στην Νότιο. Υπάρχουν δηλαδή ημιτελή τούνελ.
2: Ποιος θα τα ολοκληρώσει?
1: Κανένας, γιατί συνειδητοποιήσαν την ηλιθιότητα να εισβάλλουν μέσω τούνελ. Γιατί θα βγαίνει ένας και θα τους σκοτώνουν.
2: Ναι, σωστά. Να σας πω κάτι που δεν έχει να κάνει με την Κορέα, έχει να κάνει όμως με την Ασία. Ναι. Το ξέρετε ότι το σινικό τείχος δεν φαίνεται όντως από το διάστημα.
1: Ψέμα είναι αυτό.
2: Είναι ψέμα.
3: Είναι μεγάλο ψέμα. Δηλαδή.
2: Ναι, τι λες, έτσι ρε. Διάβασα τις προάλλες.
3: Τι λέει, ρε.
2: Αυτό είχα να πω τώρα, έριξα
1: στα κομμουνιστικά νέα δηλαδή, που αμφισβητούν τα πάντα. Αυτόν τον κόνσο.
2: Στην Ευσύν. Όχι, κάπου αλλού το διάβασα.
1: Ό,τι ξέρατε. Ό,τι σας έχει μάθει ο καπιταλισμός. Είναι ψέμα.
2: Σε κάποιο άλλο έγκριτο περιοδικό.
1: Ναι. Να το πιστέψω, γιατί εγώ έχω πάει στο σινικό τείχος και το είχα μεγάλο καμάρι ότι φαίνεται από το διάστημα.
2: Ε, όχι, δεν φαίνεται από το διάστημα.
3: Πάντως σε 2-3 φωτογραφίες που έχω δει κατά καιρό στην NASA.
1: Φαίνεται.
3: Όχι, το έχουν πει.
1: Και εγώ νομίζω ότι φαίνεται.
3: Και εγώ το είχα δει. Αλλά μήπως ήταν επειδή ήταν πολύ καθαρός ο καιρός.
1: Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται.
2: Είχε ξαστεριά και γι' αυτό φαινόταν.
3: Ξέρω εγώ, ρε,
1: ποτέ
2: είναι
1: θα...
2: μύθος. Το σινικό τείχος δεν φαίνεται με γυμνό μάτι από το διάστημα.
3: Α, και η AI αυτό
2: της
3: λέει.
2: Γίνεται αόρατο από τη χαμηλή τροχιά της γης πολύ πριν τη σελήνη. Είναι αδύνατο να διακριθεί. Γιατί η γη φαίνεται σαν μια λαμπερή κουκίδα και καμία ανθρώπινη κατασκευή δεν είναι ορατή. Σας γκρέμισα τώρα τα όνειρα και τις ψευδεστήσεις.
1: Παιδάκι μου, είσαι καλά. Μα δεν είπε κανένας ότι φαίνεται από τη σελήνη.
2: Από το διάστημα.
1: Σε ένα ύψος που να φαίνεται η γη.
2: Σε ποιο ύψος τώρα, με καθορίζει
1: το ύψος. Που πέταγε ο Σούπερμαν.
3: Όχι, από εκεί που έπεσε.
2: Αυτό δεν είναι διάστημα.
1: Διάστημα
3: είναι, εσύ.
2: Γιατί είναι διάστημα
1: είναι
2: ο Σούπερμαν.
1: Στρατόσφαιρα.
3: Έξω από τη στρατόσφαιρα είναι. Συγγνώμη, ο άνθρωπος που έσπασε το ρεκόρ, πέθανε κιόλας πρόσφατα πριν 2 χρόνια. Της Red Bull ο αθλητής που έπεσε από το διάστημα και έκανε ελεύθερη πτώση και έπεφτε 2,5 λεπτά. Δεν έπεσε από το διάστημα. Το διάστημα έπεσε. Αυτός μια χαρά θα το βλέπει το σινικό τείχος. Δεν έχει να μου απαντήσει.
1: Τι ωραία εκπομπή, ρε γάμο του. Θα χάσει πολύ το ραδιόφωνο.
3: Θα χάσει
1: πολύ που άμα την απεμπολίσει. Λοιπόν, μάπε, 1852, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνιο Γκαουντί. Μεγάλο ονειροπόλο αρχιτέκτονα. Έχετε δει τη Λαπεδρέρα στην Βαρκελόνη και άλλα κτίρια. Όπω επίση και την τώρα που ολοκληρώθηκε, Σαγκράδα Φαμίλια.
3: Τρομερό. Δηλαδή, έχω πάει μόνο μια φορά. Είχα ερωτευτεί φίλε αυτή την πόλη που έχει το αποτύπωμα του Γκαουντί και λέω πόσο ωραίο θα ήταν, ρε γαμώτο, να είχε αφήσει το αποτύπωμά του ο Έλγιν στην Αθήνα, έτσι που είχε χτίσει όλη την Αθήνα και τα γκρεμίσανε μετά.
1: Όχι ο Έλγιν. Ο Τσίλερ.
3: Ο Τσίλερ, τι είπα, Έλγιν.
1: Ναι, δεν πειράζει.
3: Όπως ήταν ο Τσίλερ, παιδί, βλέπουμε μερικά κτίρια του τώρα και λέμε πόσο όμορφες γωνιές έχει η Αθήνα. Λοιπόν, έτσι είναι η Βαρκελόνη, ακόμα και πολυκατοικίες. Είχε φτιάξει πάρα πολλά έργα ο Γκαουντί, σου λέει το 80% της πόλης είχε συνέχεια δουλειά και από την πολλή δουλειά πέθανε.
1: Όχι, ξέρετε πώς πέθανε.
3: Με το τραμ.
1: Ναι, ρε, το τραμ.
3: Αλλά σου λέει δούλευε τόσο πολύ που ήταν συνέχεια στα έργα του. Και δεν είδε το τραμ που έρχονταν γιατί πήγαινε πίσω, πήγαινε
1: αυτό
3: πίσω.
1: Αυτό ή επειδή ήταν πολύ ονειροπόλος ο ρομαντικός και ρέμβαζε, ας πούμε, και τον πάτησε το τραμ. Αυτό ξέρω.
3: Ήταν σε Σαγράδα Φαμίλια και πήγαινε πίσω βήματα για να τη βλέπει. Να τη βλέπει πώς αναπτύσσεται το έργο. Και δεν είδε το τραμ που του χτύπαγε και τον πάτησε.
1: Αυτό τώρα είναι
3: εγκυρό. Μας το είπε ο ξεναγός τότε στη Βαρκελόνη. Τι να κάνω.
1: Εντάξει.
3: Τι να κάνω τώρα, αυτό έχω σαν
1: να σου πω. Τι πιστεύω εγώ. Να σου πω την αλήθεια, θα μέτσα.
3: Πες αφού εσύ δες, άντε πες το. Με τρέλανες τώρα πάλι.
2: Θα βρούμε άκρη τώρα, γι' αυτό δεν βρήκαμε για το σύνολο.
3: Τι να κάνω, 10 χρόνια το έχω στο μυαλό μου. Μην με αφήνει, τι θα πάτε. Έχω ξέρει, μπορώ φεύγω. Πού να πει, να έρθει η θέση μου.
1: Επειδή ξέρω ότι είσαι λίγο πιο οικονόμος να το θέσω έτσι. Μήπως πήρες το φθηνό τον ξέναγό που έλεγε τα δικά του. Αυτό λέω.
3: Σόπα μ' αρέσει.
1: Είπε τα βασικά Και όσα δεν ήξερε, τα έκανε, τα βάζε μόνο.
3: Τι λες, μωρέ.
1: Τον παπάτζι ξέρω εγώ.
3: Είχαμε πάει. Έλα, ναι. Παρακαλώ.
1: Όχι, ρωτάω.
3: Έλα,
1: ρωτάω. Ρωτάω. Εγώ δημοσιογράφο είμαι, θέτω ερωτήσει. Που λέει και ο Χατζηνικολάου.
3: Σε γκρουπ, δεν θυμάμαι τώρα αν είχα πληρώσει καλό ή φθηνό. Το γκρουπ λέει.
1: Ωραία, πάντω στη Βαρκελόνη να πάτε είναι μια με την έννοια τη εμπειρία. Πραγματικά. Δηλαδή είναι κάτι διαφορετικό. Με την έννοια ότι οι ευρωπαϊκέ πρωτεύουσε, αν τι επισκεφθεί, αν επισκεφθεί γύρω στι 3-4, τι έχει δει όλε. Πάνω κάτω, ένα ποτάμι στη μέση, γύρω-γύρω τα σπίτια. Κάθε χώρα τώρα έχει τα δικά της. Αλλά η Βαρκελόνη είναι μια κάτι διαφορετικό.
2: Άμα ήμουν Δημήτρης Ουγγαρέζος, ωστόσο, θα σου έλεγα ότι δεν είναι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Αλλά εγώ δεν θα το κάνω.
1: Δεν είναι πρωτεύουσα η Βαρκελόνη, αυτό εννοείς.
2: Ναι, είπες οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.
1: Εντάξει, εννοούσα τις άλλες. Εννοούσα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τέλος πάντων.
2: Έγινε.
1: Το έθεσα λάθος, ναι, έχεις δίκιο. Αλλά εννοούσα ότι. Είχα στο μυαλό μου το Παρίσι, το Λονδίνο κτλ. Ότι πάνω κάτω το ίδιο πράγμα είναι με τη Βαρκελόνη που δεν είναι ευρωπαϊκή.
3: Ωραία, 7 Ιουνίου του 26 ήταν στην λεωφόρο Grand Via της Βαρκελόνης στο ναό της Σαγκράδα Φαμίλια και χτυπήθηκε από διερχόμενο τραμπ.
1: Ναι.
3: Πέθανε μετά από
1: ότι έκανε
3: μέρες.
1: Πίσω βήματα για να δει πόσο πολύ είχε υψωθεί η Σαγκράδα Φαμίλια.
3: Έτσι μας είχε πει ο ξεναγό.
1: Αυτό σου λέω, μήπως ο ξεναγό ήταν λίγο μεθυσμένο.
3: Μπορεί να ήταν η σάλτσα δικιά του, τι να κάνουμε. Και μια δουλειά άνθρωπο. Εμένα μου μιλώ όμω γιατί είναι ωραίο. Τι να κάνω.
1: Ωραίο. 1903, George Orwell, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα. Άγγλος συγγραφέας. Φιλολογικό ψευδώνυμο του Eric Arthur Blair. Mm. Τι έχει γράψει?
2: Το 1984 και τη Φάρμα των Ζώων. Τα πιο γνωστά. Πολύ ωραία.
1: Μπράβο, Κατερίνα, δεν το περίμενα από σένα. Μάλλον
3: όχι,
1: το περίμενα αυτό, ναι.
3: Όχι, αυτό δεν πρέπει να το περίμενα.
1: Ζακ Ιβ Κουστό σαν σήμερα πέθανε το 97.
2: I love Ζακ Κουστό. Τι θυμάστε αυτή τη σκηνή στα φλαράκια? Που λέει ο καθένα το δικό του και πετάγει τη Φίβη.
1: Λοιπόν, Γάλλος ωκεανογράφος και το 2009 σαν σήμερα πέθανε ο Μάικλ Τζάκσον.
3: Ό,τι μας λες.
2: Ωραία, να ακούσουμε μια Billie Jean.
3: Έτοιμο το είχε.
1: Φυσικά και το είχε έτοιμο. Καλημέρα στις μάπες, αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Σας ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Μπορείτε να δυναμώσετε και να τραγουδήσετε μαζί μου. Σούκου τσούκου. Και
2: το walkie.
1: Αυτό είναι παλιά παράδοση των μαπών. Να τραγουδάμε χωρίς να ξέρουμε τους στίχους.
3: Αχ, άκησες. Από εσάς το έχουν κλέψει και αυτό.
2: Κάτσε να δεις τώρα τι θα κάνει. Κάτσε να δεις τι θα κάνει.
3: Το κάνει πολύ.
1: Άμα το κάνει ο ράψε, από εμάς το έχει κλέψει.
3: Το κάναμε και εμείς με την παππούλα.
1: Δυνάμωσε. Άμα το κάνετε εσείς, δεν το έχετε αντιγράψει. On the carpet. Like a sushi. Like a neighbor. Any that you walkie, so any that you walkie, Ali walkie, any that you walkie, so any that you walkie, Ali walkie, any that you walkie.

0: δεν συμμετέχουν εδώ. Βλέπετε, πέθανε το μαύρο σου. Καλά μου τα λένε και από του άλλου.
1: Το anything you walk, και εγώ σκέφτομαι.
0: Μπορείτε να συμμετέχετε και να λέτε τα δικά σα.
1: Α, ωραία. Εγώ ήθελα να πω ότι σκεφτόμουν αυτού που έχουν πατήσει το ρεκ για δηλώσει του Γκαρέζου για τον Μποντζόρνο και έχουν πάρει anything you walk τώρα. Καλή σα μέρα.
0: Καλημέρα σα, καλημέρα σα. Μπέζα, κλείστο.

0: και επιτυχίες.
1: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Αυτή την Κυριακή με το Βήμα, Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος, ο διορατικός ηγέτης, ο επίμονος στρατηλάτης, ο αυτοκράτορας που οδήγησε το Βυζάντιο στην ακμή του. Ένα συναρπαστικό ιστορικό μυθιστόρημα του Κώστα Κυριαζή, μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
4: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Φουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.

0: My Radio 104,6.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε λίγο αποσυντονισμένοι σήμερα, αλλά εντάξει, θα το βρούμε ή και όχι. Γιατί αυτή η εκπομπή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, χωρίς αρχή, χωρίς μέση, χωρίς τέλος, χωρίς ιρμό, χωρίς λόγο ύπαρξης για την ακρίβεια. Με την Κατερίνα Μπούκα και τον Θανάση Πασά μαζί μου.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο.
1: Η Βασιλική Παρδάστηρη του και τη ραδιοσκηνοθεσία. Τελικά τον Βασίλη τον βρήκαμε, είναι σε κάποια εντατική.
2: Δεν τον έχουμε βρει ακόμα. Δεν πήραμε τηλέφωνο βέβαια, να μην μα έστειλε εγώ, αλλά θα φανεί.
3: Εγώ ξέρω τι έχει γίνει, παιδιά.
1: Τι έχει γίνει, Θανάση.
2: Έβλεπε τη σειρά. Ναι, έβλεπε τη σειρά και κοιμήθηκε 5 το πρωί.
1: Αυτό έχει βγει όλο μαζί, βγαίνει.
3: Δεν ξέρω, νομίζω πρέπει να βγαίνει επεισόδιο-επεισόδιο, αλλά μπορεί να έχουν βγει 2-3.
1: Ναι,
3: να έχουμε χάσει το.
2: Και εγώ αυτό σκέφτηκα, να σου πω την αλήθεια.
3: Εκεί καταλήγω.
2: Στο μεταξύ, μα στέλνετε τα μηνύματά σα στο 698-104-104-6.
1: Στο μεταξύ γίνεται αυτό.
2: Στο μεταξύ, ναι. Καλημέρα στον Πέτρο, στο Δημήτρη που μα λέει για τη Δανία. Ρε, εσύ έχει ζέστα αυτέ τι μέρε στη Δανία. Λογικό είναι να μυρίζει λίγο παραπάνω. Έχει πολλά ακόμη ωραία αξιοθέατα να δει και να κάνει μια οικογένεια για το φίλο σου.
1: Δεν είπαμε τίποτα για τη Δανία τώρα. Είπα στην Κατερίνα συγκεκριμένα και για την Κριστιάνια μιλήσαμε. Τέλος πάντων, τώρα πάμε παρακάτω, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι αυτή η ζέστη στην Ευρώπη είναι όχι ανυπόφορη, θανατηφόρα πλέον.
2: Ναι, ναι,
1: ξεκάθαρα
2: ναι.
1: Θανατηφόρα. Και το πιο τραγικό στην κατάσταση είναι ότι είναι απροετοίμαστος ο κόσμος για κάτι τέτοιο.
2: Είναι.
1: Και λες, ρε παιδί μου. Θα κρατήσει,
3: θα
1: κρατήσει, ναι.
3: Λέει, σίγουρα λέει για ένα μήνα ακόμα.
1: 37 βαθμούς, 36 βαθμούς.
3: 40 βαθμούς.
1: 40, 43, 44. Μιλάμε για Γαλλία, μιλάμε για την. Ακόμη και τις σκανδιναβικές χώρες, για τη Δανία. Μόνο η Νορβηγία λέει ακόμη την παλεύει, την κρατάει. Ποιες άλλες, Γαλλία, Ισπανία.
3: Ολλανδία,
1: Βέλγιο. Α, είναι και Ολλανδία.
2: Και η Γερμανία, δηλαδή, η ξαδέρφη μου. Εν τω μεταξύ, τα σπίτια εκεί να πούμε δεν έχουν air condition και ανεμιστήρες, πώς είμαστε εμείς εξοπλισμένοι. Και γενικά θέλει μια άλλη συμπεριφορά, δηλαδή θέλει όντω. Πάρα πολύ καλή ενυδάτωση, θέλει λίγο να εξοικονομήσει ενέργεια, μην βγαίνει πρωί μεσημέρι. Εμείς ξέρουμε από τις 11 μέχρι τις 5-6 δεν κουνιόμαστε στην ουσία στην Αθήνα με τον καύσωνα.
3: Και αυτές οι χώρες επειδή είναι και, έχουν και υγρό κλίμα, έχουν πάρα πολύ υγρασία τώρα.
1: Μη σας πω ότι όχι μόνο δεν έχουν θωρακιστεί για ζέστες, αλλά έχουν φτιαχτεί ώστε να προσελκύουν τη θερμότητα για να μπορούν να ζεσταίνονται.
3: Τα υλικά είναι και εγώ αυτό που πιστεύω.
2: Μα η ξαδέρφη μου τώρα που είναι στη Γερμανία, κάθε φορά που την παίρνω, μπορεί να μιλήσουμε λίγο το απόγευμα, είναι μέσα στην πανιέρα γιατί δεν έχουν ούτε ανεμιστήρες ούτε air condition. Και
1: τι
2: λέει, δεν μπορώ να πιάσω θερμοκρασία, μου λέει, και να κάνω ντους μετά υδρώνω. Πάρα πολύ ζέστη.
3: Καλά, ούτε ανεμιστήρα δεν μπορούν να βρουν.
1: Αφού δεν μας έλεγε χθες η Ιβάνα ότι έχουν εξαντληθεί και οι ανεμιστήρες.
2: Ναι, νομίζω.
1: Αυτό πρέπει να κάνετε, Θανάση. Αυτή είναι business.
2: Να πουλήσει ανεμιστήρα.
1: Να πας τώρα να πουλήσει ανεμιστήρα για στη Γερμανία.
2: Άντε.
3: Πώς θα τα περάσω.
2: Βεντάλιες, αυτά τα μικρά, τα χειροκίνητα, τα ανεμιστηράκια.
3: Ναι, παιδιά, σε αυτές τις μεγάλες κρίσεις δεν πρέπει να σκέφτεσαι με ένα τελάρο. Πρέπει να κάνεις μια κίνηση να πας με δύο φορτηγά. Τώρα έτσι θα βγάλεις χρήμα.
1: Ναι. Πώς είχε γίνει αυτό το λαμόγιο που το έχει κάνει αυτό με τις μάσκες στην καραντίνα.
3: Άγια σου. Άγια σου.
1: Μάσκες, σκέψε, δεν υπήρχαν μάσκες. Και πήγε και πήρε τις μάσκες και έκανε χρυσές δουλειές.
2: Δεν το θυμάμαι.
1: Όπως και στα κέντρα συγκέντρωσης των μεταναστών, που πήγανε και πεθαμένες εταιρείες catering που δεν τις πέρανε για κανένα γάμο, πήγανε και στήσανε το φαγητό για τους μετανάστες και έκανανε χρυσές δουλειές εκατομμυρίων. Στα διάφορα.
2: Μια τέτοια καλή ιδέα. Μια καλή ιδέα.
3: Καλή ιδέα. Χθες έβλεπα στον Ευαγγελάτο, δεν το έδωσε τώρα άλλο.
1: Ποιο?
3: Που κλείνει τις μάντρες για πάρα πολλά χρόνια τώρα με αυτοκίνητα. Που λέει αυτοκίνητα, δεν βλέπουμε ποτέ αυτοκίνητα.
1: Ποιος ρε?
3: Ένας.
1: Απατεωνάς.
3: Ελληναράς. Τον έχουν πάει δικαστικός, λέει δεν έχει μπει μέσα, όλο βγαίνει, ξανανοίγει.
1: Πουλάει αμάξια που δεν υπάρχουν.

0: για να κάνουν κομπίνα.
1: Έχει πάει ένα βήμα μπροστά.
2: Δεν θα βάζα κοσμήματα. Θα την πάντα καλά, δεν θα βάζα κοσμήματα.
0: Τι θα βάζεις?
2: Ξέρω κάτι άλλο σε βάρος.
0: Μα το, τα κοσμήματα, ξέρεις γιατί, για τα λεφτά.
2: Για να τους δω, θα τον πιάσουν, ναι, μόλις θα πάρει.
0: Α, δεν θα βάζεις ίσως γιαγιά.
2: Ναι, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που μας έχει πρόταση. Κάνετε ιντερνετικό σταθμό οι τέσσερις σας. Εκπέμπεται από το σπίτι σας με πιτζάμες 7 με 10. Ο Βασίλης έρχεται 7:30. Ο Σπύρος μας λέει ότι η απουσία του Βασίλη είναι αισθητή. Όσο αφορά στη ζέστη στην Γερμανία.
0: Τη ίδια μαλακή μας λέει τόσα χρόνια. Το σταμάτη απουσία είναι αισθητή. Γιατί φέρατε τον Μπασά, τι κάνει η Μπούκα εκεί, η Ιωάννα μας λείπει και πίπες. Κοίτατε που φτάσαμε. Μια χαρά, γιατί μας λέτε τώρα σας λείπει ο Βασίλης.
1: Άιντε να πούμε.
0: Άιντε να πούμε.
1: Τι λέγαμε για τη ζέστη στη Γερμανία. Τα σχολεία είναι κλειστά λόγω ζέστης.
0: Ναι,
1: τόσο πολύ.
2: Δεν έχουν κλείσει αυτά ακόμα τα έλμα. Ακόμα τα στέλνουν σχολείο.
0: Δεν έχουν. Δεν είναι σαν και εμάς. Αυτοί έχουν μεγαλύτερη χρονιά γιατί έχουν μέσα κάτι διακοπές. Τους στέλνουν για σκι 2 εβδομάδες.
2: Εντάξει, ναι, είναι άλλο.
0: Έχουν τέτοια, ναι.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο, στο Μάνο που θέλει να ακούσει το φέτα με ψωμί, στον Ανδρέα και στον Παναγιώτη που όταν σου είπα για την Βαρκελόνη λέει: Κατερίνα, πώς τον πετσόκοψες έτσι.
0: Εγώ δεν είμαι κομπλεξικός. Αν έχω κάνει λάθος, σου λέω ότι έκανα λάθος.
1: Ναι, καταρχάς
0: δεν το εννοούσα έτσι όπως ακούστηκε, αλλά επειδή έτσι ακούστηκε, έτσι ήταν λάθος. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Εγώ έκανα εσένα στην πραγματικότητα. Ήπιες το ίδιο στο φάρμακο.
0: Καλά, έκανες,
2: εντάξει,
0: καλά.
2: Όχι, δεν είχε το ίδιο το φάρμακο, γιατί μέσα του ήξερε ότι η Καταλωνία πάλευσε να ανεξαρτοποιηθεί. Οπότε την είχε σαν πρωτεύουσα.
0: Μπράβο, ρε Θανάση.
1: Κοίτα να δεις άμα θέλει να υπερασπιστεί την παπάτζα του πραγματικά.
0: Όχι, θα σας πω μία αλήθεια ωστόσο, ότι και θα το πω και θα σηκώσω το χέρι ψηλά. Δεν ξέρω ακόμη, ενώ είναι από αυτά τα σκοτεινά σημεία στη γνώση που έχω, όποια έχω. Δηλαδή, πες ότι η γνώση μου είναι 10. Mm-hmm. Στη βαθμίδα, μια δεκαβάθμια κλίμακα. Είναι η γνώση μου στο 7 λόγω τέτοιων σημείων. Δεν ξέρω τη διαφορά ανάμεσα στους Βάσκους και στους Καταλανούς. Φοβερό.
2: Εντάξει.
0: Και είναι από αυτά που αποφεύγω να διαβάσω. Ενώ θέλω, ναι. Όλο το ξεχνάω. Λέω, κάτσε να διαβάσω τι περί τίνος πρόκειται. Είναι μερικά μικρά πράγματα. Αυτό και τη γεωγραφία δεν τα ξέρω και δεν τα μάθα ποτέ. Και έχει μια άρνηση ο εγκέφαλός μου.
2: Δεν είναι
0: θέμα πολιτικό προφανώς.
2: Ναι. Όχι, εγώ λίγο επιδερμικά την έχω περάσει στην Ισπανία. Ξέρω τα πολύ βασικά.
0: Ξέρω ότι έχουν μεγάλη αντιπαλότητα. Ξέρω ότι θέλουν να ανεξαρτητοποιηθούν. Η μένα του δεν ποιοι είναι, όχι, δεν ξέρω ποιοι.
1: Οι Βάσκοι είναι.
0: Και ξέρω ότι οι μένοι λένε το θου και οι άλλοι λένε το σου.
1: Όχι, οι Βάσκοι είναι άλλη ομάδα που είναι στο βορρά, εκεί που είναι το
2: Μπιλμπάο.
1: Ναι. Και η Καταλωνία είναι άλλη ομάδα. Όλη η χώρα λέγεται Ισπανία και το κλασικό του Ισπανικό που ακούμε εμείς στις σειρές, στις ταινίες, λέγεται Καστεγιάνο. Η γλώσσα, ας πούμε. Υπάρχουν τα Καστεγιάνο. Τα Ισπανικά που μιλάω εγώ είναι τα Καστεγιάνο.
2: Το βασίλειο της Καστήλης, που ήταν η Μαδρίτη.
1: Ναι. Okay. Και οι Βάσκοι θέλουν ανεξαρτησία και γενικά οι Βάσκοι, η γλώσσα τους για παράδειγμα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω μία λέξη. Των Καταλανών μπορώ να καταλάβω. Συνδέεται κάπως. Δηλαδή είναι μία μίξη Ιταλικών, Γαλλικών και Ισπανικών.
0: Οι Βάσκοι μιλάνε άλλη γλώσσα ή μιλάνε μία διάλεκτο Ισπανική.
1: Όχι. Θεωρούν ότι είναι γλώσσα, δεν λένε ότι είναι διάλεκτος. Okay. Και επίσης είναι αξιοθαύμαστο το ότι κανείς δεν ξέρει γλωσσολογικά από πού προέρχεται αυτή η γλώσσα. Δεν τη βάζουν σε κάποια οικογένεια.
2: Ούτε στα αραβικά, ούτε στα γαλλικά.
0: Μήπως κάτσανε και τη φτιάξαν σαν τον Τόλκιν. Που έκατσε και έφτιαξε ολόκληρη γλώσσα για τα Χόμπιτ.
1: Είναι μεγάλο μυστήριο, παιδιά. Αν ψάξετε λίγο και δείτε ακόμη και τη γραφή τη, είναι πολύ διαφορετικά. Δεν έχει καμία σχέση με τα Καστεγιάνο ή τα Καταλανικά.
0: Σου είπα, εσένα τα πει.
2: Όχι, εγώ ξέρω, αυτό θα το πω σε εσένα. Δεν πήγε Βαρκελόνη.
0: Δεν έχω πάει.
2: Δεν πήγε σαν σασέρ.
0: Ναι.
2: Εγώ εκεί το κατάλαβα. Εντυπωσιάστηκα γιατί κοιτάω έτσι σε κάποια φάση αριστερό σαν σασέρ και βλέπω τις οδηγίες που έχει σε γλώσσες. Η πρώτη γλώσσα που είχε δεν ήταν τα αγγλικά. Έλεγε Καστελιάνο. Δηλαδή και είχε την ισπανική σημαία. Μάλιστα. Και μετά είχε αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. Και λέω, κοίτα τους ρε τους κομπλεξικούς.
0: Τα βάζω πρώτα στη γλώσσα.
2: Βάζω την Καστελιάνη και η πρώτη γλώσσα λέει, εσύ έρημε Βαρκελονέζε να καταλάβεις.
0: Εννοείς ότι επειδή πάνε και οι Βάσκοι, ότι αυτοί τα βάζουν σε αυτή τη γλώσσα.
2: Ναι, στο ασασέρ της Βαρκελόνης η πρώτη γλώσσα ήταν, έλεγε Καστελιάνο.
1: Μα όχι, μα είναι σαν να βάζουμε εμείς τα ελληνικά. Είναι επίσημη τους γλώσσα. Έχουν και τα Καστελιάνο και τα Καταλανικά. Και τα δύο, δηλαδή στο σχολείο είναι και τα δύο.
0: Άλλη γλώσσα είναι Καστελιάνο, ρε παιδί μου.
1: Είναι. Αυτοί λένε ότι είναι άλλη γλώσσα. Μοιάζει ωστόσο, ρε παιδί μου. Έχουν κυρίω.
0: Άρα έχει τρεις γλώσσες: Βάσκικα, Καταλανικά και Καστελιάνο.
1: Τα Βάσκικα είναι πάνω. Είναι στη χώρα των Βάσκων τα μιλάνε τα Βάσκικα. Και τα Καστελιάνο τα μιλάνε στην Καταλωνία. Είναι διαφορετικές περιοχές. Είναι σαν να σου λέω: στη Μακεδονία μιλάνε Μακεδονικά και στην Ήπειρο μιλάνε τα Ηπειρώτικα.
2: Ναι. Όταν σου λέει Βορρά εννοείται.
0: Δεν γίνεται όμως δουλειά έτσι.
1: Είναι περίεργο. Ναι,
0: περίεργο πάρα πολύ. Σαν να χαλάσει η συσκευή μου, νιώθω. Γι' αυτό θα πάω στην υπηρεσία Vodafone Tech Service, παιδιά. Και θα βρω την υγειά μου.

0: Γιατί εκεί θα σε επισκευάσουν το κινητό γρήγορα, απλά και σίγουρα. Είναι εκεί οι Vodafone Tech Heroes, αναλαμβάνουν άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζουν το πρόβλημα και προτείνουν την καλύτερη λύση. Δίνουν 12μηνη εγγύηση, για να τελειώνουμε με τα περιστατικά αυτά να πούμε, και ακόμα και μέσα σε μία ώρα μπορούν να στο επισκευάσουν το κινητό, με δέσμευση να μην μείνει χωρί συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Εγγύηση δηλαδή. Έχει τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έχουμε έρευνα από την Κατερίνα μας, την Μπούκα μας. Όχι. Πάρα πολύ ωραία.
1: Κάτι θα βρω.
0: Πάμε σε ένα κομμάτι. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Ούτε θέμα ημέρας έχουμε βάλει. Σήμερα είναι είμαστε από συντονισμένοι. Εντάξει, δεν είναι και λίγο το η φάπα που φάγαμε χθες το βράδυ. Εγώ δηλαδή. Αλλά θα τη βρω την άκρη, γιατί είμαστε στο Mappe Show τώρα εδώ. Και το Mappe Show είναι ιερό έδαφος. Είναι ουδέτερη περιοχή. Και όπως θα έλεγε και ο Νίνο, εγώ θα είμαι οκ. Okay.

0: Μπούκαμε στο θέμα με την Κατερίνα Μπούκα. Εδώ είμαστε λοιπόν στην ενότητα της Κατερίνας μας, της Κατερίνας Μπούκα. Αυτό είναι το Μαπεσού, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Με το Θανάση Πάσα, την Κατερίνα Μπούκα, το Βασίλη Βλάχων Άγνοητε, ελπίζουμε να είναι καλά.
1: Καλά είναι, καλά,
2: καλά θα είναι, μωρέ, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Τη Βασιλική Μπαρθάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία.
2: Και τον Δημήτρη Ουγγαρέζο να μην αγνοείται.
0: Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις τον δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στην Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή, Pizza Fan, αγαπημένη συνήθεια, αγαπημένη συνοδοιπόρος σε ό,τι κάνουμε, στις καλές, στις στιγμές που θέλουμε να, να φάμε για ψυχολογικούς λόγους, καλές ή κακές, ή σε φάσεις που θέλουμε, σε στιγμές της ζωής μας που θέλουμε να γιορτάσουμε, ή ακόμη και να ενισχύσουμε συλλόγους, οργανισμούς, πώς λέγεται, σχολεία, και εκεί ακόμη είναι η Pizza Fan με αυτό το πολύ ωραίο πρόγραμμα. Πλάκα πριν πάμε στην Κατερίνα να σας το πω, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον, το γεύση συμμετοχής. Μια δωρεάν πίτσα για κάθε μία που παραγγείλει ο κάθε σύλλογος. Στα 20 χρόνια λειτουργίας του προγράμματος έχει στηρίξει πάνω από 11.000 εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και 7.000 δράσεις αθλητικών συλλόγων. Μπράβο στην Pizza Fan. Έλα, Κατερίνα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, αγαπητά μου παιδιά. Αγαπητά μου παιδιά, δεν σας αφορά αυτό το θέμα.
0: Μπράβο.
2: Μπορείτε να κατεβείτε από το αυτοκίνητο, να πάτε στο δωμάτιό σας να παίξετε. Να κάνω μια πολύ γρήγορη παρένθεση. Να πω ότι είχα πάει χθες στους Λοκομόντο ως Κούκου Digital. Και...
0: Ρε παιδί μου, εσύ ξενυχτάς και έρχεσαι εδώ. Θα μου πεις εμείς ξενυχτάμε σπίτι μας.
2: Τι να κάνω. Δεν κοίτα να δεις, τελείωσαν σχετικά νωρίς. Δηλαδή 11 η ώρα κάπου το έληξαν. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό στις
0: συναυλίες. Και για τα παιδιά είναι πολύ σημαντικό αυτό.
2: Και για τα παιδιά. Να ξέρετε οι γονείς ότι ήταν η πιο child friendly συναυλία που έχω πάει ποτέ. Είχε πάρα πολλές οικογένειες, πάρα πολλά παιδιά. Γενικά πολύ μεγάλη ηλικιακή γκάμα σε αυτή τη συναυλία.
0: Γκάματα.
2: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ κέφι. Δηλαδή τα παιδιά έδειχναν να το διασκέδαζαν πάρα πολύ. Στο μεταξύ, εγώ επειδή πάω ως photo press, είμαι μπροστά από τα κυκλειδώματα. Τα παιδάκια είναι στα κυκλειδώματα με τα μυαλά στα κάγκελα. Οπότε συνέχεια μου ζητάνε κάτι. Με βλέπουν εκεί μέσα και μου λένε: Κυρία, μπορείτε να μας βγάλετε μια φωτογραφία? Κυρία, Κυριά και Λιβάνια θέλω να σου πω.
0: Καλά, εντάξει.
2: Αλλά εντάξει,
0: επειδή είναι παιδιά, δηλαδή θα,
1: τα παιδά, όχι, απλά,
0: θα στήσουμε να πούμε και σβερκό.
2: Ναι, βγάλετε μας μια φωτογραφία, μας πιάνετε κάτι χαρτονομίσματα, μου είπε η ζακέτα.
0: Όξο, ρε, δε στους.
2: Άντε από εδώ.
0: Όξο. Λοιπόν.
1: Άλλη φορά φαρμακοσέτα.
0: Καλά και εσύ τώρα, είπαμε.
2: Το αγαπημένο μου είναι η έφηβη στην Ποφίλιο που κλαίνε. Κλαίνε με μαύρο δάκρυ.
0: Κλαίνε
2: με μαύρο δάκρυ, παιδιά, η έφηβη στην Ποφίλιο. Οπότε πάω για δουλειά και αλήθεια θέλω να πάω να του πω.
0: Μην κλαίνε.
2: Και που είσαι ακόμα. Όχι.
1: Έρχεται.
2: Ότι έρχεται.
1: Και δεν θα ακούς Ποφίλιο το θα κλαίνε.
0: Α, ότι, ναι, ότι έρχεται και χωρίς Ποφίλιο.
2: Ναι, πραγματικά. Πού να δει τι σου έρχεται.
1: Πάντως μια και πήγε συναυλίες σήμερα, παιδιά, θα γίνει χαμός.
0: Τι έχει.
1: Για μένα έχει τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού, γιατί είναι μια μπάντα πολύ μεγάλη, η οποία δεν έχει ξανάρθει στην Ελλάδα. Έρχεται στο prime τους που λέμε, τώρα είναι εντάξει, είναι 45, οπότε τα έχουν κάνει τα κουμάντα τους, έχουν τους δίσκους τους. Θα διασκεδάσουμε πολύ ωραία στη Πλατεία Νερού. Γκορίλας, ίσως για μένα η πιο δυναμική συναυλία.
0: Συγγνώμη, Γκορίλας, τώρα είμαι άσχετος. Δεν ήταν ένα καρτούν, δεν ήταν.
1: Εμφανίστηκαν
0: ποιοι ήταν. Πόσα?
1: Είναι πριν, τέλος πάντων, πριν 5 κάποια χρόνια, είναι ο τραγουδιστής των Blair.
2: Τι λες,
1: ενώ το Blair ήταν side project πάντα η Gorillaz και το κρύβανε για πολλά χρόνια και νομίζω στο Glastonbury το 18 κάναν την εμφάνισή τους με πίσω τους χαρακτήρες animation.
0: Μάλιστα.
2: Okay.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
2: Πολύ ωραία.
0: Πριν από αυτό, να πω και εγώ κάτι που έμαθα τώρα, δεν είχα ιδέα τώρα που είπε η Κατερίνα για photopress, ότι όσοι έχουν ταυτότητα ΕΣΥΑ, δημοσιογράφοι, έχεις, προφανώς έχεις. Μπαίνουν τσάμπα σε σινεμά και θέατρα.
1: Ναι.
0: Το ήξερες.
1: Για να καλύψουν.
0: Το ήξερες, ρε.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Όχι σε όλα πάντως.
2: Μπορείς να δείξεις την κάρτα σου και μετά έγκυται στο κάθε σινεμά, στην κάθε επιχείρηση για το εάν θέλουν να σε αφήσουν δωρεάν ή αν θέλουν να σου κάνουν κάποια έκπτωση.
1: Τώρα, αν είσαι στον Τριζινία FM, Δεν θα σε βάλουνε. Αν είσαι όμως τον αντένα.
0: Όχι, για ισιαία σου.
2: Δεν γράφει πάνω.
0: Δεν γράφει
2: που είσαι. Ποιο μέσο είσαι. Δεν γράφει.
1: Ναι, αν νομίζω.
2: Ποιον θα αναγνωρίσουν.
0: Δεν είναι.
2: Εγώ πάντως δεν έχω ζητήσει ποτέ, να ξέρετε. Πάω και πληρώνω.
0: Εγώ πάντως στα Village που πήγαμε.
1: Τι έχεις.
0: Την Κυριακή. Όχι, αλλά η παρέα που πήγα έδειξε εκεί τις ταυτότητες της και μπήκε στις κανονικές αίθουσες. Στις έξτρα παραπάνω κάτι IMAX και τα λοιπά. Η Golden δεν έχει.
1: Σόπαρ και δεν πληρώσανε.
0: Στην κανονική αίθουσα δεν πληρώνω.
2: Εγώ για άλλη μια φορά βλήμα. Κάθομαι εκεί.
1: Όχι,
2: με την.
1: Είσαι βλήμα. Καλά
2: κάνεις. Κάθομαι εκεί και δεν δείχνω. Γιατί.
0: Γιατί.
2: Γιατί το κάνω.
1: Εγώ δεν
2: αυτό.
0: Γιατί και δεν πληρώνεις και τα γινόξτα που και που πάνε τα λεφτά δεν ξέρουμε.
2: Τα πλήρωσα μαζεμένα. Καλά λέει η γιαγιά μου, είμαι εντελώς σούφο.
1: Όχι, δεν είσαι σούφο. Είσαι σωστός πολίτης.
2: Γιατί είμαι σωστός, αφού μπορεί.
0: Αφού και δικαιούται, ρε παιδί μου.
1: Γιατί να το δικαιούται όμως, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Γιατί έτσι.
0: Αυτό έτσι είναι τώρα, τι να κάνουμε.
1: Μα, να πάει να δει μια ταινία μόνος του, θα δείξει ταυτότητα και θα μπει. Ναι. Άλλο να καλύψει μια πρεμιέρα. Την καλύπτει και να γράψει για την πρεμιέρα.
0: Εσύ τώρα σε ενοχλεί που δεν πα σινεμά πια επειδή δεν θε να δει τα 10 ευρώ.
1: Με ενοχλούν τα benefit για μερικού ανθρώπου.
2: Εντάξει, ρε, εσύ. Υποτίθεται μπορεί να είμαι στο πολιτιστικό, ξέρω εγώ, ρεπορτάζ. Όπως επίσης σε πορείες
1: και
2: λοιπά.
1: Πάμε τον κόμενο την Τρίτη, άσε μα.
2: Ναι, πάμε τον κόμενο την Τρίτη. Όπως επίσης στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, αν δείξω την ταυτότητα. Τι λέω? Όχι, σε πορείες και λοιπά. Ό,τι να είναι.
0: Καλά.
2: Όχι. Σε πορείες και λοιπά.
0: Άμα σου λέω ότι η Κριστιάνια σε έχει πειράξει. Με...
1: ακόμα
0: άμα
1: πολύ.
0: Σου λέω ότι μυρίζει η Κριστιάνια, δεν μου λες ότι δεν μυρίζει η Κριστιάνια. Η Κριστιάνια ήταν η ζέστη.
2: Έχουν περάσει δύο μήνες. Έχω αποβάλει.
0: Φαντάζομαι τι έκανε εκεί.
2: Λοιπόν, σε πορείες και λοιπά, εάν έχει κλείσει το δρόμο η αστυνομία και τους δείξω την ταυτότητά μου, οφείλουν να με αφήσουν να διαβώ. Κάνε στην άκρη να περάσω. Ναι, να διαβώ, να φύγω.
0: Γιατί κάνεις.
2: Με την ΕΣΥΑ, με την ταυτότητα της ΕΣΥΑ. Λοιπόν,
0: κάνε μας τη χάρη.
2: Θα σας πω τώρα, για να δικαιολογήσω και τη δημοσιογραφική μου ταυτότητα.
0: Μπράβο.
2: Στάσεις που μπορεί να οδηγήσουν πολύ εύκολα σε τραυματισμό.
1: Μπράβο, μπράβο.
2: Το νου σας, λοιπόν. Θα ξεκινήσω από το όρθιο ξαπλωτό. Ωραία.
0: Ναι.
2: Ποιο είναι το όρθιο ξαπλωτό?
0: Δεν είναι δημοσιογράφοι, μόνο γι' αυτό λέει μπαίνουμε στην ΕΣΥΑ, για να μπαίνουμε στα σινεμά τσάμπα. Όχι, λέει για τις πορείες.
2: Να κοιτάξετε και τις παροχές, έχει και άλλα πακέτα νομίζω. Ειδικά αν έχεις παιδιά.
0: Ρε όξο ρε με τα παιδιά και τα σκυλιά.
2: Εγώ ενημερώνω ότι αν έχεις και παιδιά, έχει και διάφορες άλλες προσφορές για παιδιά μελών της ΕΣΥΑ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν...
1: το όρθιο ξαπλωτό λοιπόν είναι αυτό που κάνουμε στο τοίχο που λέμε. Το όρθιο.
2: Όχι, αυτό είναι σκέτο όρθιο. Το όρθιο ξαπλωτό ποιο είναι?
1: Ποιο είναι?
2: Είμαι εγώ εδώ πέρα σε ένα τραπέζι ξαπλωμένη, εγώ. Ηχή. Τύπησα.
1: Τώρα έβαλε τον εαυτό σε εσένα, θα έχω μόλι άλλο. Εσύ.
2: Η χή τύπησα είναι ξαπλωμένη σε ένα τραπέζι, σε ένα πάγκο. Και εσείς, το αρσενικό, είναι όρθιος.
1: Γωνία, άρα 90 μοίρες.
2: Μπράβο, γίνεται, μπράβο. 90 μοίρες.
0: Ένα τάφ, θα έλεγε κάποιος. Ναι. Ένα ανοιχτήρι παλιού τύπου.
1: Ένα μισοπί.
2: Θέλει να βάζετε πολύ δύναμη στα πόδια, να στέκεστε πολύ σταθερά.
0: Ναι.
2: Γιατί μπορεί να χάσετε ισορροπία.
1: Συγγνώμη, δεν την κρατάει το τραπέζι το έπιπλο. Πρέπει να την κρατάμε.
0: Τι συζητάμε τώρα ακριβώς, λες για στάσεις.
2: Ναι, παιδί μου, στάσεις που μπορεί πολύ εύκολα να τραυματιστείς. Γιατί δεν είναι μύθος ότι μπορεί να σπάσει το δικό σας το όργανο. Ξέρεις ότι μπορεί να σπάσει.
0: Φλάση παθαίνει.
1: Φλάση.
2: Ναι,
0: αλλά σε κάθε περίπτωση πάμε στους τραυματισμούς. Δεν χρειάζεται να περιγράφεις όλη τη στάση τώρα πρωί-πρωί.
2: Τι θα κάνω.
0: Προσέξτε εκεί, μην στραμπουλήξετε. Αν δεν λέγεται στο ραδιόφωνο, πάμε σε άλλη έρευνα.
1: Μα λέγεται μια χαρά. Μια απλά χαρά. Σου εξηγεί τη στάση, ρε παιδί.
0: Ωραία. Ο τραυματισμός ποιος είναι στη συγκεκριμένη στάση?
2: Δεν ξέρω. Μπορεί εύκολα να χάσει ισορροπία, λέει εδώ πέρα.
0: Τι να χάσει.
2: Η μεγαλύτερη
0: πιθανότητα. Ο ένας στέκεται στα πόδια του και ο άλλος είναι πάνω σε ένα τραπέζι.
2: Μεγαλύτερη...
0: πάει στραβά.
1: Μήπως δεν είναι σε τραπέζι.
2: Να βρεις λίγο στο τραπέζι. Να βρεις.
0: Άρχισα ένα φίλο μου που ήταν μεθυσμένος και έκανε σεξ σε μια καρέκλα ψάθινη.
2: Και τι έγινε?
0: Τίποτα. Η κοπέλα ήταν πάνω στην ψάθινη καρέκλα και αυτός νόμιζε ότι ήταν. Ότι έκανε με την κοπέλα και τελικά έκανε με την ψάθινη καρέκλα. Και η άλλη δεν του λέγει τίποτα. Ναι, ναι, είχε κάνει τη χάλα. Τι να κάνει τώρα, αυτά είναι μες στη ζωή. Για πάμε στην Όλγα.
1: Σε έκοψε.
3: Καιρός για τον καιρό. Με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Έλα, παιδάκι μου.
1: Γεια σου, Όλγα.
2: Good morning. Όλγα. Άνοιξε το μικρόφωνο, Όλγα.
1: Κάτι έχει πατήσει, μου.
2: Όλγα, τι έχει πατήσει.
0: Θα ακούσει η Όλγα τώρα.
2: Νιστάζει τώρα η Όλγα.
1: Όχι, μωρέ, τι φταίει. Okay,
2: δεν ξέρει πώς να βγει και να πει ότι θα έχει κουνούπι, υγρασία και βροχή.
3: Για χίλια συγγνώμη.
0: Ρε, είσαι με τα καλά. Ρέξε μυαλισμένη. Ρέξε μυαλισμένη. Είναι δυνατόν να μην έχεις ανοίξει το μικρόφωνο?
1: Ε, μωρέ,
2: κοίτα, ρε, τι
1: γυναίκα
2: σου κάνει ο έρωτας.
3: Δεν έκανε να τα ανοίξω, να τα ανοίξω, δεν άνοιγε.
0: Κόλλησε. Αλήθεια, Όλγα, θα τα πληρώσεις όλα εσύ. Όλη μου την...
3: Αυτό φοβάμαι.
0: Εσύ θα την πληρώσεις όλη μου. Ό,τι έχω ξυπνήσει θα το ρίξω πάνω σου.
2: Κάτσε, έχεις άλλες δύο μετά, ηρέμησε. Έχεις να ξεσπάς.
3: Θέλω να ηρεμήσεις. Συμβαίνει, αυτό είναι ανθρώπινα.
1: Πόπο, Όλγα. Μα, κρύβε λόγια.
2: Μην γελάς μόνο.
0: Λέγα, θα πάω και θα τη βρω στο γυάλινο σπίτι και θα την...
2: Θα τη χτίσεις μέσα στο γυάλινο.
0: θα την εζουπίξω.
3: Απειλητικός ακούγεται, φοβάμαι.
0: Μα τι να κάνουμε, δεν έχουμε και φωνικά ένστικτα. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς. Για πάμε παρακάτω.
3: Πάλι καλά. Λοιπόν, και σήμερα, παιδιά, η χώρα θα βρεθεί υπό καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις. Χθες να πούμε ότι είχαμε αρκετές καταστροφές σε καλλιέργειες σε πολλές περιοχές στη χώρα μας. Πραγματικά έβλεπα κάποια βίντεο που ήταν ανησυχητικά με το πόσο χαλάζι έπεσε. Έτσι λοιπόν και σήμερα θα έχουμε καταιγίδες, μπόρες και χαλαζοπτώσεις πάλι στον υπηρετικό κορμό της χώρας. Δηλαδή εκεί προς κατά μήκος Ερασεράζης Πίνδου, στα ορεινά της Πελοποννήσου, στη Μακεδονία, σε αυτές εκεί τις περιοχές, κοντά σε ορεινές περιοχές.
0: Ότι θα γινόμασταν η όαση της Ευρώπης, ποιος το περίμενε?
2: Πάντα ήμασταν, πάντα ήμασταν, μας ζηλεύανε.
3: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, το Μελιτέμ για άλλη μια φορά σήμερα θα είναι λίγο πιο εξασθενημένο, όμως αυτό σημαίνει ότι θα βιώνουμε πιο πολύ έτσι λίγο το αίσθημα της ζέστης. Γιατί και χθες που είχε λίγο εξασθενήσει, που δεν ήταν στα 7 μποφόρ, μου λέγανε παραπάνω ότι ζεσταίνονται σήμερα γιατί έχει περισσότερη ζέστη.
0: Ναι.
3: Αλλά δεν είχε περισσότερη ζέστη. Ήταν το ανεμάκι το οποίο είχε λίγο σταματήσει. Γι' αυτό λοιπόν βιώνουμε λίγο πιο έντονα τη ζέστη. Έτσι ήταν ακριβώς και σήμερα. Θα φτάσουμε κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου. Σταδιακά θα αρχίσει λίγο όμως να ενισχύεται ο άνεμος, αλλά σήμερα θα αρχίσει να ενισχύεται προς τα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου, εκεί ανατολικά-νοτιοανατολικά. Για να πάμε στην Παρασκευή, που θα αρχίσει πάλι ευτυχώς 7 μποφόρ, και το Σαββατοκύριακο είναι κοντά στα 7 με 8 μποφόρ, δηλαδή ακόμα πιο ισχυρή άνεμη, αλλά θα αυξηθεί σημαντικά το Σαββατοκύριακο ο κίνδυνος για πυρκαγιά, γιατί θα σταματήσουν και αυτές οι μπόρες. Επομένως δεν φαίνεται όμως κάτι στον ορίζοντα κάτι ακραία θερμοκρασιακά. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και θα έχουμε και μια μικρή πτώση στα ανατολικά το Σαββατοκύριακο, επειδή θα ενισχυθούν περαιτέρω και οι άνεμοι.
1: Ωραία.
3: Επομένως μια χαρά προς το παρόν, ναι.
0: Δεν μπορώ να το αφομοιώσω αυτό που συμβαίνει εδώ στην Ελλάδα και καίγεται όλη η Ευρώπη.
1: Καλά, μην ανησυχείς, θα γυρίσει τούμπα σε λίγο.
3: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι θα κρατήσει για πολύ.
2: Και εγώ αυτό
3: ακριβώς. Δηλαδή προς το παρόν την έχουμε.
0: Ναι, αλλά κάθε μέρα ξεχωριστά. Κάθε μέρα ξεχωριστά που κερδίζουμε είναι ένα.
1: Είναι μια νίκη.
0: Ναι. Σε συνδυασμό, αν με ρωτάτε και με τις πυρκαγιές που κάθε μέρα. Εγώ το πάω έτσι, κάθε μέρα, νέα μέρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα άλλη μια μέρα που δεν είχαμε πυρκαγιά. Ή που υπήρχαν μικρές αιστείες που αποσβέστηκαν, μάλλον. Τι είπα.
1: Κατασβέστηκαν.
2: Με μένα καμιστρά δεν έχει υπηρεστεί.
0: Όχι, μωρή, εντάξει, είναι και ευνία. Ωραία. Άρα όλα καλά.
3: Και εντάξει, να πούμε ότι αυτές οι μπόρες είναι και σημαντικές και για τις πυρκαγιές. Γιατί κάνουν πιο.
0: Πολύ σημαντικό. Έχεις απόλυτο δίκιο.
3: Ναι.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Όλγα μου. Καλημέρα.
1: Ευχαριστούμε.
3: Καλημέρα.
1: Θα ήθελα να αφιερώσω ένα τραγούδι στο leader μας. Νομίζω ότι είναι η κατάστασή σου σήμερα. Είναι από τον Bloody Hawk. Πάμε να το ακούσουμε. Λέγεται Όλοι μου τη Σπάν.
4: Ωραία.

0: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
1: Η καλή μέρα από το ρυθμό της φαίνεται.
2: Ρυθμός 988.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
6: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
6: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Ρυθμός 988.
7: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: Gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελεγχώ.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Φεύγουν παιδιά τα φίλερ πάνω κάτω. Πρέπει να προλογίσω τώρα εγώ συγκεκριμένη ενότητα, δηλαδή την Εβάνα Ζουμπούρογλου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. 7:43 πρώτα λεπτά. Αυτό είναι το Μαπεσόου, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον. Ό,τι και να συμβαίνει και χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν. Αυτό είναι και το μότο αυτής εδώ της εκπομπής εδώ και 19 χρόνια. Πριν δώσω το λόγο στην αγαπητή συνάδελφο. Με πήρε χθες, αλλά δεν την είχα καθόλου όρεξη να την ακούσω, οπότε δεν της το σήκωσα. Να σας πω ότι αν αν χαλάσει το κινητό σας, μη μασίσετε, γιατί έχετε την Vodafone Tech Service. Είναι η Vodafone Tech Heroes δίπλα σας. Σας το επισκευάζουν το κινητό. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12-μήνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Έλα ρε Βάνα, καλημέρα.
2: Γεια σου,
3: Βάνα. Καλημέρα ρε παιδιά, τι κάνετε? Έλα,
2: καλά, εσύ πώς είσαι?
3: Τι λέει, πώς είμαστε?
4: Καλά.
2: Στα καλύτερά μας.
0: Είμαι στα καλύτερά μου.
3: Δεν σε κάποιο ήρθε που το μου το σήκωσε.
0: Ναι, μωρή, εντάξει, δεν σου σήκωσα, δεν έγινε τώρα. Άσε τι λέω τώρα στον αέρα. Δεν σου σήκωσα γιατί εκείνη την ώρα πραγματικά δεν μπορούσα. Όχι, λέω θα την πάρω μετά και μετά πλακώσαν όλα τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα και δεν σε πρόλαβα. Υπάρχουν και άλλοι.
3: Ήταν μια τέτοια μέρα.
0: Ήσουν ένα από τα τρία τηλεφωνήματα που δεν πρόλαβα να σηκώσω γιατί μιλούσα με άλλον, με πήρε μετά άλλο. Εχθέ, όπω καταλαβαίνει, ήταν μέσα στα τηλεφωνήματα.
3: Προφανώ.
0: Ναι.
3: Όλοι μα.
0: Ναι.
3: Ναι. Εγώ τώρα κάπως νιώθω άβολα σήμερα να πω τηλεοπτικά. Νομίζω το καταλαβαίνετε.
0: Λογική,
3: να πω.
0: Ναι.
3: Απλά από την άλλη, οφείλω να είμαι και ειλικρινής και όπως είμαστε πάντα. Εντάξει, είναι άβολο τώρα να μιλήσουμε για άλλους ενώ συμβαίνουν όσα συμβαίνουν.
0: Έχεις δίκιο.
3: Ωστόσο,
0: να κάνεις
3: οφείλω όπως... να σταθώ
0: ναι, καλά, εντάξει,
3: στο 62.
0: Τραβάτε με και ασκλέω. Καλά.
3: Πολύ
0: σε πίεσα. Πολύ σε
3: πίεσα. Δεν το λέω για πλάκα. Όχι, λέω ότι όντω οφείλω.
0: Άσε να μιλήσει κανένα άλλο. Άσε να μιλήσει κανένα άλλο.
3: Ωραία, έλα. Πάμε.
0: Λέω να κάνει όπω νιώθει. Άμα δεν θε και να πει, έλα να πούμε τσοχάμπερα. Εδώ αυτή η εκπομπή ξέρει ότι δεν έχει απόθεμα.
4: Έχουμε και έρευνα
3: να πούμε τσοχάμπερα.
0: Τι θέλει, Θανάση?
4: Έχουμε και έρευνα, μα θες να συζητήσουμε. Έχει και άλλες τάσεις να μας πει η Μπουκ.
0: Ό,τι γουστάρει, θες να πει τηλεοπτικά.
3: Εσείς ρε παιδιά, με έχετε όρεξη να σας λέω ότι ξαναπείτε.
2: Θες να πούμε τηλεοπτικά ή θες να πούμε τις τάσεις με τις οποίες είναι πολύ πιθανό να τραυματιστείς κατά τη διάρκεια της επαφής?
3: Αφού είπαμε ότι αυτές οι τάσεις δεν λέγονται, λέγονται.
0: Δεν λέγονται, μωρέ.
2: Γιατί, άμα πω εγώ καουμπόισα.
0: Πρέπει να την περιγράψει την καουμπόισα.
4: Παιδιά, κοπήκαμε.
2: Ξέρει ο κόσμος ποια είναι η καουμπόισα.
0: Οι στάσεις για να περιγραφούν είναι εικόνες που δεν μπορεί το ραδιόφωνο να
2: δημιουργήσει.
3: Να περιγράψει.
0: Να σηκώσει, να αντέξει.
4: Έχουμε και κάμερες. Άμα θέλετε, μπορεί να σας τις δείχνω.
0: Έλα,
2: δεν έχουμε live εικόνα.
0: Πάμε λίγο.
4: Θα το δουν αύριο.
3: Ωραία, πάμε λίγο. Ναι. Λοιπόν, θα σας πάω στον Λάμπρο Κωνσταντάρα.
0: Ωραίο.
3: Ο οποίος έκανε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και είπε ότι η φετινή
0: για
3: σεζόν.
0: Μας, για να μην το αποφεύγουμε, για μας, εμένα μου έρχεται παιδιά συνέχεια η πληροφορία χθες το βράδυ ότι αναλαμβάνει Σύση. Το οποίο είναι πάρα πολύ χοντρό, γιατί εγώ με τη Σύση μιλάω μέρα παραμέρα.
4: Ωραίο.
0: Οπότε θα είναι πάρα πολύ χοντρό να μην. Και δεν είναι ότι δεν μου το λέει, γιατί πες ρε παιδί μου ότι για επαγγελματικούς λόγους δεν μου το λέει, αλλά μου λέει τα αντίθετα.
2: Ότι... Σε καθισχάζει.
0: Και μου λέει άλλες λεπτομέρειες για τη δική του εκπομπή που Σαββατοκύριακο κτλ. Που αυτό θα είναι σοβαρό πλήγμα για την όποια σχέση μου να είμαι κάθε μέρα με το Θανάση και να μου λέει αλλαντάλλον και να με κοροϊδεύει στα μούτρα μου. Θα είναι οριακό.
2: Θα φανεί. Θα
0: πάμε παρακάτω, ναι. Το λέω γιατί τώρα αφού λες και εσύ ότι τα λέμε, εδώ είναι Μάπε Σόου.
4: Μα είναι πιο infotainment.
3: Είναι κάτι που έχει γραφτεί κιόλας, δεν το λες ως πληροφορία.
0: Εντάξει, είναι τρομερά χοντρό. Αν συμβεί αυτό, όχι επειδή για την απόφαση του καναλιού, αυτό αφορά το κανάλι. Για την προσωπική μας σχέση.
4: Μα εσύ φαγώθηκες όλη τη χρονιά, δεν ήθελες να γίνει Συρίγος.
0: Περίμενε. Συρίγος δεν έγινε ποτέ. Όχι, δεν το λέω για καλό ή για κακό. Δεν είμαστε το ίδιο. Έχουμε κάποια κοινά, αλλά δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ Συρίγος. Όπως και ο Συρίγος θα μπορούσε να γίνει ποτέ Ουγγαρέζος.
4: Κρίμα όμως, γιατί το πολιτικό σχόλιο ήταν ωραίο. Άμα το έχεις και στον Μποτζόνο, μπορεί να μένατε.
2: Ναι, όχι, μωρέ, τώρα.
0: Δεν είχα εγώ πολιτικό σχόλιο στον Μποτζόνο, ρε. Δεν τσακώθηκα εγώ με την Κωνσταντοπούλου.
2: Τι άλλο να κάνω.
3: Τι σου έφτιαξε ο διαμαντή, Δημητρή,
0: με το διαμαντή. Τι μου έφτιαξε με ένα διαμαντή. Έχει δίκιο η.
3: Ακόμη το έχουμε απορία.
4: Ο Μικρούτσικος θα μείνει.
0: Μόνο του. Α, στη Σύση.
4: Πιθανό.
0: Α, στη Σύση μπορεί, ναι. Πάμε.
4: Συμπαθήκαμε.
3: Μωρέ, σας αγαπώ, αλήθεια.
4: Έλα.
3: Κάπως υπάρχει αγάπη. Λοιπόν, αυτό που μας είπε λοιπόν ο Λάμπρος Κωνσταντάρας μέσα από τις δηλώσεις που έκανε στο Breakfast at Star είναι ότι ήταν μια απαιτητική χρονιά, αλλά δεν θυμάμαι και για μια χρονιά που να μην ήταν απαιτητική, και ότι ήταν διδακτική για εκείνον η χρονιά. Ναι. Πάνω κάτω ωστόσο ξέρει τι θα συμβεί την επόμενη χρονιά που θα κάτσει. Δεν έχει κάτσει όμως ακόμα εντελώς, λέει, η μπίλια, αλλά πάνω κάτω ξέρει τι θα γίνει την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.
0: Ο Λάμπρος έχει διαιτέ συμβόλαιο. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, αυτά
4: σπάνε,
0: είναι μπορώ. Για να σπάνε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, είναι, θέλω να πω ότι ό,τι θέλει το κανάλι θα κάνει. Αλλά έχει μια εγγύηση, έχει μια ασφάλεια.
4: Πάντως, ρωτήσω... εγώ την προηγούμενη εβδομάδα, συγγνώμη που πήγα στο Open για την εκπομπή του Θανάση του Πάτρα και ευχαριστώ πολύ γιατί φιλοξενία δεν τα πω ποτέ. Που τον πέτυχα και μιλήσαμε λίγο, πάρα πολύ χαλαρός ήταν. Σε πολύ καλό καιρινό mood κιόλας ο Λάμπρος.
0: Το Λάμπρο, λες.
4: Ναι. Φάση,
0: στον Πάτρα βγήκε εσύ.
4: Σε ένα για τη γιορτή του πατέρα. Ένα βιντεάκι.
0: Okay.
2: Αναρωτιέμαι αν σε τηλεοπτικούς όρους όταν λέμε ότι κάτι ήταν διδακτικό, είναι όπως όταν το λέμε για τις σχέσεις μας. Ναι. Όταν έχουμε πάει κουβά που λέμε ναι, αλλά ήταν ένα μάθημα.
4: Όχι, δεν το λέει αυτό. Λέει έμαθα, ρε παιδί μου, για κάποιες συμπεριφορές πώς θα τις διαχειρίζουμε τον χρόνο. Εντάξει, κουβά δεν ήταν. Νομίζω μια χαρά ήταν στα νούμερα για το Open.
3: Νομίζω πως έχει να.
0: Ναι, πες το, Εβάνε.
3: Όχι, θέλω να πω ότι θεωρώ πως έχει να κάνει και με την σχέση του με την Ιωάννα Μαλέσκου, που ήταν δική του πρόταση, που τελικά εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα, που μετά ακούστηκαν όλα αυτά για τον δικό του χαρακτήρα και για το ήθος του.
0: Ναι, και εγώ
3: νομίζω πως έχει να κάνει με γύρω από αυτό το θέμα.
0: Δεν έχω μιλήσει με τον Λαμπρό γι' αυτό, αλλά αυτό νομίζω ότι εννοεί. Ότι εννοεί αυτό, δηλαδή, ένα συνδυασμό αυτό που λέει η Κατερίνα και ο Θανάσης, ότι είναι και προσωπικές σχέσεις και επαγγελματικές. Έχει να κάνει με το ότι όντως ήταν δική του επιλογή και εκείνος έφερε την. Και πώς να το πω. Το ανέστησε είναι μεγάλη κουβέντα. Βοήθησε στην επιστροφή της Ιωάννας Μαλέσκου που δεν ήταν πουθενά και τελικά άκουσε και τα σχόλιανά του. Αυτό κατάλαβα. Και σε συνδυασμό και με άλλους που μαζί της συμπαρατάχθηκαν, όπως η Αλεξάνδρα Τσόλκα, η οποία μάλιστα χθες βγήκε και είπε. Για την κακία λέει που υπάρχει στην τηλεόραση και ευτυχώς αυτορυθμίζεται η τηλεόραση. Δεν αυτορυθμίζεται, κυρία Τσόλκα μου, γιατί αν αυτορυθμιζόταν, όταν εσείς λέγατε τις κακίες και φοβόμασταν να δούμε τηλεόραση τα Σαββατοκύριακα, τότε που ήσασταν πορτοπαλίκαρο του Φουρτιώτη, θα είχε εκλείψει το φαινόμενο.
3: Ευτυχώς, λέει, η δουλειά τους πετάει εκτός. Συγκεκριμένα είπε αυτό.
0: Δεν συμβαίνει, δυστυχώς. Παραμένουν και επιστρέφουν κιόλας ενίοτε. Έλα.
3: Να σας πω ότι ο Γιώργος Λιάγκας ξυρίστηκε.
0: Πατόκορφα.
3: Όχι, και δεν το λέω για να το πω. Το λέω.
0: Μιλάμε παντού. Μιλάμε παντού.
2: Αυτή η εικόνα επιτρέπεται. Δικές μου στάσεις σας πήραξαν. Δεν μπορούμε να τις πούμε στο ραδιόφωνο.
0: Δίκαιο. Δίκαιο επιχείρημα.
4: Δύο στα δύο σου.
3: Ναι, αλλά εγώ το περιέγραψα με δύο λέξεις.
0: Ναι.
4: Όχι,
2: δεν χρειάζονται περισσότερες σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό το πατόκορφα.
3: Ρε παιδιά, το λέω. Γιατί θυμάστε ότι ο Γιώργος Λιάγκας είχε πει ότι δεν θα ξυριστώ και όταν θα ξυριστώ κάτι θα σημαίνει αυτό για την για τις εξελίξεις,
0: ναι, ότι
3: του συμβολέου του.
0: Ότι έκλεισα με τον
3: Αντένα. Λοιπόν, ναι, ότι κάτι θα σημαίνει. Θυμάστε προχθές που είπε για το τίμημα, ότι όλα έχουν το τίμημά τους, που εδώ στον Δημητρό μας είπε ότι το τίμημα της δόξας χθες.
0: Ναι.
3: Και χθες εμφανίστηκε μετά τη δόξα, το τίμημα της δόξας, ξυρισμένος. Δεν είναι αυτό είδηση? Είναι. Και μάλιστα δεν το σχολίασαν, οι συμπαρουσιαστές του. Και είπε, ρε παιδιά, πρέπει να με φοβάστε πάρα πολύ, γιατί ξυρίστηκα και δεν μου το σχολιάσατε.
0: Όχι, ρε Γιώργο, και δεν το σχολιάσαν γιατί χεστήκανε, αφού οι μισοί θα φύγουν.
4: Γι' αυτό.
0: Τι τους νοιάζει να ανανέωσε, αφού δεν θα είναι αυτή του χρόνου.
3: Αυτό που το απάντησαν είναι ότι δεν σχολιάσαμε από διακριτικότητα, γιατί μας είχες πει ότι όταν θα ξυριστείς αυτό κάτι θα σημαίνει και δεν σε ρωτάμε από διακριτικότητα.
0: Κυπουρού, Κατσαρίδης και Καμπούρη δεν σχολίασαν γιατί δεν τους νοιάζει. Αφού του χρόνου δεν θα είναι. Μόνο η Πετρογιάννη και ο Τεριάκης αν σχολίαζαν.
3: Έγινε. Εφόσον όλα κλείσουν και όλα είναι καλά για όλους και για τον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα.
0: Αμήν.
3: Εννοώ να συμφωνήσει και ο ίδιος, έτσι. Ο Σταύρος Μπαλάσκας ήταν ο κορυφαίος που λέει: τι να σου πούμε, Σι Γιώργη, τι να σου πούμε, για να μας πεις μετά ότι κακώς τα λέμε. Τύπου κάθε φορά που σου λέμε κάτι, σου τη λέμε, μας τη λες και μετά, αν δεν σου πούμε, πάλι μας τη λες.
4: Μην τους πιέζει περισσότερο γιατί θα απασφαλίσουν.
0: Μπα.
4: Ποτέ δεν ξέρει. Αν πιεστεί ο άλλος, θα τα πει σε κάποια φορά.
0: Ποιος, μωρέ. Είναι, αυτοί δεν τα λέγανε τις καλές μέρες, θα τα πούνε τις άσχημες.
4: Τώρα, άμα χάνεις τη δουλειά σου, τότε μιλάς.
0: Όχι, δεν μιλάς τότε, γιατί θες να βρεις άλλη δουλειά. Όταν είσαι καβατζωμένος στη δουλειά σου, τα λες, νομίζοντας ότι θα μείνεις για πάντα εκεί.
4: Άρε, Μίτσο, πώς
0: τα έχω ζήσει γι' αυτό, δεν το παίζω έξυπνος.
4: Έτσι είναι.
0: Τέλος πάντων, έλα, πάμε παρακάτω. Ναι.
5: Η Ζήνα Κουτσελίνη σε δηλώσεις στις κάμερες είπε: θα ξεκινήσω στην πρωινή ζώνη σαν πρωτοεμφανιζόμενη.
4: Αχ, Παναγία μου, τι ακούμε.
0: Τι να πω, ρε παιδιά, δεν ξέρω.
4: Όπου του χρόνου η τηλεόραση θα είναι πολύ.
5: Σαν να λέμε ολικό ριστάρτ.
0: Δηλαδή του χρόνου τα τρία πρωινά, αν δεν υπάρχει μονοζόνο, θα είναι καινούριου Λιάγκα και Κουτσελίνη.
5: Ναι.
0: Ωραία.
4: Τι ωραία τηλεόραση από του χρόνου.
5: Και πρωί αν
4: καμία σε χαρά. Καμία
0: infotainment.
4: Χαρά. Καμία χαρά, φίλε. Δηλαδή το καταφέρα να είναι συνέχεια με. Τι να πω, ρε.
0: Είμαι στα.
4: Την είχαμε την τηλεόραση λίγο να ξεφεύγουν και οι άνθρωποι που δεν είχαν λεφτά να έχουν και μια.
0: Ο Γρηγόρης δεν doesn't like this εξέλιξη.
4: Καλά κάνει, πιστεύω.
2: Όχι, λέτε.
0: Εγώ πιστεύω ότι δεν θα βλέπει του χρόνου πρωινά.
4: Νομίζω κανένα δεν θα βλέπει.
0: Τέλο πάντων. Να είναι καλά και ο Γρηγόρης μας. Με τον καλό του το λόγο πάντα. Πάμε.
2: Τι άλλα
5: τι να σας πω τώρα, αλλά δεν έχω να σας πω κάτι.
0: Δεν είναι σήμερα, να σου πω την πιστολιά σου, δεν τραβάει σήμερα το πράγμα.
5: Πραγματικά. Μπορώ να σας πω όμως ότι χθες προσπαθώ, βλέπετε, η μάνα. Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Με τη γλύκα που με διακατέχει. Λοιπόν, μπορώ να σας πω ότι χθες ο Πάρης Βαλταδόρος έκανε μια πολύ ωραία. Αχ, πες μου ότι δεν είναι διαφήμιση αυτό. Τώρα το ό,τι είναι, είναι.
0: Όχι, το έκανε για την ελπίδα, δεν το έκανε. Καλά, αυτό δεν λες, το event.
5: Έκανε την επίδειξη μόδα στο Καλμάρμαρο.
0: Ναι, ήταν για την ελπίδα. Οπότε φυσικά και δεν είναι πρόμο, ίσα ίσα. Είναι πρόμο καλής, μιας πολύ καλής πρωτοβουλίας.
5: Εννοείται. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και η Kimberly Guilfoyle.
2: Καιρό είχαμε να την ακούσουμε.
5: Γι' αυτό σας την έφερα.
2: Οριακά ανησυχήσαμε.
0: Μας ενημέρωσε για την εγκυμοσύνη. Έδωσε άλλη εγκυμοσύνη.
5: Όχι, αλλά είπε ότι δεν ξέρει αν θα βαφτίσει το μωρό του Κωνσταντίνου Αργυρό, αλλά είναι μια γλύκα.
0: Παιδιά, να σας πω τι άκουσα εγώ. Εγώ άκουσα ότι τα έχουν σπάσει.
2: Τι λες, καλά.
4: Ψιλοφαίνεται.
0: Με τον Αργυρό.
4: Ψιλοφαίνεται.
5: Ναι,
2: έτσι είναι αυτά. Ότι.
0: Ανεβαίνει, κατεβαίνει και ότι γυρίζει σταματά.
2: Μπράβο, easy come, easy go,
0: λέει. Ποιο το λέει αυτό.
2: Δεν θυμάμαι.
5: Όντως υπήρχε αυτό το παρασκήνιο ότι τα έχουν σπάσει, αλλά τελικά βρέθηκε στα γενέθλια της Αλεξάνδρας Νίκα.
2: Για το τυπικό θα σου πω εγώ.
0: Ναι, είναι αυτά τα απόνερα που λέμε, εντάξει, και για το κρασί που ήπιαμε ας πάω.
5: Είναι και αυτό που δεν θέλω να δώσω δικαίωμα. Και αν ακούγεται λίγο ότι τα έχουμε σπάσει, μην ακούστηκε πολύ. Τελειά, τι θα πει η γειτονιά.
4: Ας πούμε τις αλήθειες στον κόσμο. Η αλήθεια είναι τώρα, κάτσε γιατί με πιάνει η Λιάγκα τώρα. Είναι ότι ο Αργυρός δεν ήθελε να τα σπάσει. Μια χαρά τα πήγαινε. Απλά δεν τη γούσταρε καθόλου η νύφη. Και όταν μπλέξει ένα ζευγάρι και σου πει η γυναίκα σου όχι. Τι θα κατσάρεις, κάτσε το σπίτι σου.
2: Γιατί το θεωρείς αυτό τώρα όμως.
4: Φαινόταν σε κάτι δηλώσει λίγο μια ξυνήλα.
0: Την ήθε την πάει την Γκυλφόρη.
4: Δεν την ήθε σίγουρα.
0: Κρίμας.
4: Εγώ εκεί καταλήγω.
0: Θανάσπασας.
4: Δεν είναι ρεπορτάζ, δεν το ξέρω. Θανάσπασας. Αυτό που είδα.
0: Θανάσπασας.
5: Μα πού το είδες. Τι να βάζεις τώρα όποια και όποια στο σπίτι σου.
0: Τι όποια και όποια. Την κυβέρνηση δεν μου είπε πρέσβυρα.
4: Η πρέσβυρα.
0: Το Ηνωμένο Πολιτείο τη Αμερική είναι όποια και όποια. Σε παρακαλώ πολύ,
5: Ρεβάνο. Καλά, κάτσε εσύ. Για τον άντρα τη είναι όποια και όποια. Δεν θέλει καμία μπροστά τη στον Κωνσταντίνο Αργυρό.
0: Όποια άλλη δηλαδή. Όχι όποια και όποια.
5: Όποια άλλη. Εντάξει. Όποια άλλη. Παρεξηγήθηκε σε εσένα για την Κίμπερλι.
0: Μα δεν είναι ωραίο να το λε αυτό για μια κυρία.
2: Ναι, και συγγνώμη τώρα.
5: Συγγνώμη, έχει δίκιο. Αλλά είναι η ψυχολογική κατάσταση.
0: Έχει δίκιο. Όχι, εσύ έχει δίκιο.
2: Συγγνώμη, θέλω να παρέμβω. Θα κάνουμε πάλι αυτό το αφήγημα ότι υπάρχει ένα άντρα για τον οποίο τώρα θα σφαχτούμε. Μία που είναι
4: ο συγκεκριμένος άντρας φάζονται όλες οι γυναίκες.
2: Περίμενε λίγο. Η μία όμως είναι ολόκληρη πρέσβυρα και η άλλη καμία ανάγκη δεν έχει. Ακόμη και αυτές δηλαδή να σπάζονται για έναν τύπο. Έλα σας παρακαλώ.
4: Γιατί τώρα περάσει το αφήγημά σου. Για τον συγκεκριμένο τύπο σφάζονται και το ξέρουμε πολύ καλά.
2: Καλά.
4: Κόσμος και κόσμος.
2: Καλά, εγώ το απορρίπτω αυτό το σενάριο. Δεν μ' αρέσει
4: καλά,
2: αυτό το αφήγημα.
0: Κατερίνα Μπούκα, φίλε. Θανάση Πασά, Κατερίνα Μπούκα. Ευχαριστούμε, Ρεβάνα Ζουμπούρογλου. Καλημέρα.
5: Εγώ σας ευχαριστώ. Bye.
6: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
7: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 2 λεπτά πριν τις 8. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία αφέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμό σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί μία τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί 7,2 και 7,5 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ χθες Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων μέχρι στιγμής. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Τα αποτελέσματα θα γίνουν γνωστά στους μαθητές μέσω SMS και της σχετικής πλατφόρμας μεταξύ 12 με 1 το μεσημέρι. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίηση συνεργασιών. Ο καιρός σήμερα. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική με ηλιοφάνεια και τη θερμοκρασία να φτάνει ως και τους 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
2: Πέμπτη, 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιάλης. Ωραία έναρξης. 8.30. Μουσική έκθεση.
3: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
4: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Με τις υγείες σου.
8: Πες έναν αριθμό.
7: 21.
8: 21. 21. Φι! Ποιος να με σκέφτεται?
7: Τα Λερόι Μερλίν.
8: Μα δεν αρχίζουν από φι.
7: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
8: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlapapadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
11: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
10: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
11: Μπες σε Summer Mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
10: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
11: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
12: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
13: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
14: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
15: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Μην κάνεις πως δεν θυμάσαι. Από τους Νεύμα, αν θυμάμαι καλά, και την και της Μυστίκ.
1: Μυστίκ
0: και Νεύμα ήταν, νομίζω.
1: Φουρέιρα.
0: Ορίστε, έπρεπε να γίνει ο σταθμός ενημερωτικός για να μάθω επιτέλους τα τραγούδια, να τα προλογίζω.
1: Δεν πειράζει.
0: Ότι, παιδιά, να σας πω κάτι. Ό,τι μαθαίνει κανείς, καλό είναι.
2: Ναι, εσύ να τα ακούς αυτά που σου λέω διάφορες πολύ ωραίες πληροφορίες στα διαλύματα και μου λες.
0: Στο αυτό μου.
2: Ναι, στο αυτό σου.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μα πες και στους μάπες. Μας έλεγε δύο πράγματα που τους έκαναν εντύπωση της.
1: Ωραία, ήταν, εντάξει.
0: Το ένα ήταν. Α, για το γάλα του θυλασμού είχε το ενδιαφέρον του. Το άλλο για τα τζιτζίκια νομίζω δεν το ξέρω αυτό που θα πει.
2: Ποιο, τι θα πω.
0: Ότι ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια είναι το κύκνιο άσμα του πριν πεθάνουν.
2: Όχι. Α. Είναι ο ήχος από τα τζιτζίκια, αυτό το τραγούδι.
0: Ότι ζουν μια μέρα τα τζιτζίκια, το ξέρεις αυτό.
2: Δεν ζουν μόνο μια μέρα, ζουν 6 εβδομάδες περίπου.
0: Okay.
2: Μιλάμε τώρα, έψαξα πολύ για τζιτζίκι το.
0: Δεν ξεμπάλα.
2: Λοιπόν, ο ήχος που βγάζουν τα τζιτζίκια, αυτό το καλοκαιρινό, το τραγουδιστικό, βάζεται στα stories. Να ξέρετε ότι είναι τα αρσενικά
0: τζιτζίκια.
2: Ναι,
0: αυτό.
2: Είναι τα αρσενικά τζιτζίκια τα οποία ψάχνουν να ζευγαρώσουν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαν μέσου γάτου.
2: Ναι. Ο ήχος, οπότε φανταστείτε ότι αυτό που βγάζετε story και ακούτε το τραγούδι και σας χαλαρώνει είναι
0: ένα σωρό
2: ναι, τζιτζίκια που ψάχνουν να.
0: Να ζευγαρώσουν, παιδί μου.
2: Μπράβο, να ζευγαρώσουν.
0: Δηλαδή, ντρέπεσαι να μας πεις να ζευγαρώσουν και δεν ντρεπόσουν να μας πεις την στάση πάνω στο τραπέζι με τον άλλον όρθιο να μπαίνει.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ξέρεις, δηλαδή, γιατί, όμως, γιατί δεν σκεφτόμουν τη λέξη ζευγάρωμα τώρα, σκεφτόμουν άλλη λέξη.
1: Δηλαδή, σε μια απλή μετάφραση θα μπορούσαν τα τζιτζίκια να φωνάζανε εδώ το έχω! Έλα, δεν αντέχω! Έλα, μπορώ!
2: Ναι.
1: Έλα,
2: κοιτάξτε!
0: Αυτό που σου λέει 100-150 άτομα να λένε αυτό. Θα σου φτιάξει το καλοκαίρι σου αυτό.
1: Εγώ είμαι ο καλύτερος.
0: Έλα στη Λιάρη έγινα.
1: Μην ακούσεις στη Λιάρη. Κοίτα το δικό.
0: Εγώ είμαι το καλύτερο. Έλα να σε κάνω εσένα.
2: Σκάστε. Λοιπόν, επίσης ήθελα να πω ότι αυτό το τραγούδι δεν βγαίνει από το στόμα. Δονούνται ειδικές μεμβράνες στην κοιλιά των τζιτζικιών. Τα τζιτζίκια είναι κουφά, τα αρσενικά. Τον παράγουν αυτόν τον ήχο μόνο τα αρσενικά τζιτζίκια, τα οποία είναι κουφά.
0: Α, γι' αυτό δεν ξέρουν την ένταση.
2: Ναι, και λέει ότι τα θηλυκά, απ' την άλλη, δεν μπορούν να παράξουν ήχο. Ακούνε, αλλά δεν μπορούν να παράξουν. Είναι βοβά. Εκπληκτικό.
0: Το ένα δηλαδή έχει δημιουργηθεί για να καλεί ερωτικά
2: και
0: το άλλο έχει δημιουργηθεί για να τα αποκρίνεται ερωτικά.
2: Ναι.
1: Τίποτα άλλο. Αυτά δύο. Αυτό κάνουν. Έξι εβδομάδες αυτό κάνουν.
2: Ναι, 6 εβδομάδες. Μπορεί να μείνουν, λέει, κάτω από το έδαφος για χρόνια και αν καταφέρουν και επιβιώσουν, τότε έχουν 6 εβδομάδες να ζευγαρώσουν.
1: Δηλαδή, κάτσε έτσι, το τζιτζίκι είναι σκουλίκι.
2: Το τζιτζίκι τι γίνεται. Αυτά κάνουν τα αυγά πάνω στα δέντρα.
1: Ναι.
2: Έπειτα πέφτουν από τα δέντρα, μπαίνουν μέσα.
0: Έπειτα, ό,τι σου πει.
2: Μπαίνουν μέσα στο έδαφος και μέσα στο έδαφος μπορεί να μείνουν μέχρι και 16 χρόνια.
1: Τι λέει,
2: προσπαθώντας να γίνουν. Από το έδαφος, από αυτές τις ουσίες. Ουσιαστικά
1: δηλαδή,
2: προστατεύονται.
1: Κινούνται μες στο έδαφος.
2: Φτιάχνουν κουκούλι. Προστατεύονται κάπως.
1: Κουκούλι.
2: Δεν το
0: κάτσε ρε παιδί μου να μάθουμε.
1: Όχι, δεν ρωτάω.
0: Ναι.
2: Εάν επιβιώσουν από αυτό το στάδιο και γίνουν προνύμφες, τότε βγαίνουν στη γη, στην επιφάνεια δηλαδή.

0: της γης.
1: Να τον βρέξουνε.
0: Ναι. Αυτό στην ουσία. Και έχουν 6 εβδομάδες να ζήσουν, οπότε τα δίνουν όλα. Σου λέει τώρα αυτό θα τα καλέσει.
2: Στο μάπα που μας έκανε παράπονα, ότι βάλατε ένα τραγούδι που είχε μια λέξη κακιά και το παιδί μου με ρώταγε τι σημαίνει. Λες και δεν σας τα λέμε 19 χρόνια ότι θα ντραπείτε αργά ή γρήγορα όταν θα ακούσει, όταν θα ακούσει το μάπε σου, το αφεντικό σας, το παιδί σας, ο πελάτης που μπήκε στο ταξί ή στο μαγαζί. Τα λέμε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας. Ακόμη τα ίδια πράγματα συζητάμε. 19 χρόνια τώρα.
1: Εξαιρετική blockbuster.
2: Όχι, τώρα με αυτή τη γνώση όμως είδες, το αποζημιώσαμε το παιδάκι σου.
1: Εξαιρετική blockbuster ταινία θα γίνονταν αυτό.
0: Δηλαδή.
1: Και η αγωνία.
2: Λάνθιμος.
1: Μπράβο, η αγωνία.
2: Αυτό είναι λάνθιμος. Ναι, λάνθιμος.
0: Αγωνία.
1: Εγώ λάνθιμε κάτω.
0: Αλλά σκέψου τώρα δύο. Από 2 έως 17 χρόνια να είσαι υπό του εδάφους, μέσα στο έδαφος, και μετά να έχεις 4 με 6 εβδομάδες να τα κάνεις όλα. Αυτή είναι η ζωή των τζιτζικών.
1: Είχα έναν φίλο έτσι. Είχα έναν φίλο ο οποίος 4 χρόνια σε σχολή κοιμότανε μόνιμα, δεν έκανε τίποτα. Και ξανικά βγήκε και λέει: «Ωχ, ζωή!» Και παντρεύτηκε.
0: Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν, φίλε.
0: Αυτά είχα να πω. Αυτά,
2: πες και γιατί. Να πεις και γιατί.
0: Και άλλη
1: πληροφορία. Το κάνανε πολύ
0: ενδιαφέρον. Φεύγω από τα τζιτζίκια και την αναπαραγωγική τους διαδικασία και πάω στο γάλα του θυλασμού, το οποίο διάβασα στο Σαββατοκύριακο σε ένα περιοδικό. Ότι λέει, εκτός το ότι μέσα στο στήθος, παρόλο που είναι πολύ πρισμένο, η πραγματική ποσότητα του γάλακτος είναι γύρω στα 2 κουτάλια της σούπας. Και μετά το γάλα παράγεται κατά τη διάρκεια του θυλασμού και σου λέω ότι είναι ταυτόχρονο. Παράγεται από το μωρό και από τη μητέρα. Αλλά αυτό που με συγκλώνει.
2: Παράγει το μωρό γάλα.
0: Ουσιαστικά αυτή η διαδικασία με το στόμα.
2: Ναι.
0: Κάπως,
2: βοηθά ναι. Στη ζύμωση.
0: Εκεί ναι. Γίνεται η παραγωγή κατά τη διάρκεια του θυλασμού. Και αυτό που με συγκλώνησε είναι ότι το σάλιο του μωρού δίνει πληροφορίες και το γάλα μπορεί να αλλάξει σύσταση, να το πω. Δηλαδή μπορεί
2: ανάλογα με το τι χρειάζεται το μωρό.
0: Ναι, αλλάζουν τα θρεπτικά του συστατικά. Νομίζω είχε αναφερθεί συγκεκριμένα σε κάποια λιπίδια.
2: Μπορεί και η ποσόστοση.
0: Ναι, γιατί εντός εισαγωγικών είναι ένα γάλα το οποίο παράγεται για να. Θεραπεύσει εντός πολλών εισαγωγικών, όχι ότι έχει κάτι, ναι, το μωρό. Οπότε προσαρμόζεται στις ανάγκες, στις πληροφορίες που παίρνει από το σάλιο του μωρού. Φοβερό.
2: Έλα,
1: συγκλονιστική πληροφορία.
2: Σαν δισκέτα δηλαδή είναι το σώμα του μωρού που δίνει την πληροφορία στον υπολογιστή και φτιάχνει το υγρό, μην το βλέπετε ως γάλα, που θρέφει το μωρό ανάλογα με το τι χρειάζεται, ναι, για να τραφεί.
1: Γι' αυτό μου έχει κολλήσει από τότε και βάζω παραπάνω ζάχαρη στο καφέ μου.
2: Αν νόμιζα ότι θα λύσει γι' αυτό μου.
1: Θα ζητούσα στη μάνα μου κάτι πιο γλυκό.
0: Θα πω εγώ τώρα κάτι που μπορεί να ταράξει μερικούς, αλλά στο ίδιο άρθρο διάβαζα ότι το ανθρώπινο σώμα στην πραγματικότητα που λέμε για να αναπαράγεται, να αναπαράγεται και να κάνει παιδιά, στην πραγματικότητα στην ισχύ. Η πλειοψηφία των περιπτώσεων απορρίπτει την εγκυμοσύνη. Δηλαδή, ίσα ίσα που εμείς, το αναπαραγωγικό μας σύστημα, τα περισσότερα από τα σπερματοζωάρια τα σκοτώνει. Δηλαδή, εμείς λέμε ότι ναι, να γίνουμε. Υπάρχει αυτό το αφήγημα ότι το σώμα μας είναι για να γίνουμε μάνες κλπ. Αλλά επιστημονικά, σου λέει ότι το σώμα μας αυτό που κάνει στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι να αμήνεται.
1: Αυτό είναι, φίλε, είδες. Γι' αυτό είναι εκατομμύρια πολεμιστές.
2: Εγώ το αμφισβητώ αυτό.
0: Γι' αυτό είπα ότι θα ταράξει αυτή η πληροφορία κάποιος. Αλλά
2: δεν είναι δυνατόν να μείνετε το σώμα απέναντι στην αναπαραγωγή.
1: Και γιατί όχι, αφού σπάνε τα κόκαλα τους, δεν τις λυπάσαι.
2: Λοιπόν, έλα, πάμε παρακάτω. Οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές απειλεί την επιχείρησή σου. Πώς όμως μπορείς να την προστατεύσεις? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.
1: Πάμε μάπες.

0: αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Amanda Foodie.
1: Καλημέρα, Amanda!
2: Καλημέρα, καλημέρα!
1: Τι φτιάνεις, καλά έχει?
2: Κάνετε.
3: Πολύ καλά.
2: Συγγνώμη, είχε πει ο άνθρωπος εχθές ότι θα έτρωγε 3 γκολ η Βραζιλία.
3: 1-0 είχα πει, θα χάσει, εντάξει.
2: Όχι, όχι, είχε πει 3 γκολ.
3: Εντάξει, 3 γκολ. Amanda, να σου πω, είσαι OK που παγαίνεις πάντα με το δυνατό?
4: Κουβά.
3: Κουβά πάω εγώ. Εσύ, άμα δεν είσαι OK, είναι πως θέλεις πάντα τον δυνατό και τον, αυτόν που σπρώχνει πιο πολύ.
2: Εγώ δεν λέω.
3: Εγώ δεν λέω.
2: Δυνατός ή όχι, λέω.
1: Έβαλε η Βραζιλία.
2: Είναι αντίθετα από αυτά που λες.
1: Ναι, πειράζει, η αλήθεια είναι τώρα εδώ, ναι, που τα λέμε ότι φέτος δεν έχει πέσει πουθενά μέσα.
3: Ναι, παιδιά, δεν πειράζει.
1: Εντάξει. Αλλά από την άλλη τώρα, τι έγινε, η Βραζιλία κέρδισε ποιον?
2: Τη Σκωτία.
1: Α, τη Σκωτία. Που έχει και παράδοση στην μπάλα η Σκωτία.
3: Όχι.
2: Ναι, και όχι. Τι λέει το δυνατό? Τι όχι, μωρέ, τι όχι. Καλά τώρα, εντάξει.
1: Ξέρω ότι ερίζουν με την Ιρλανδία για το ποιος ουσιαστικά εφήβρε το ποδόσφαιρο, το σόκερ και το ουίσκι. Και οι δύο χώρες δηλαδή έχουν αυτή την έριδα.
3: Οι Άγγλοι δεν το έχουν το ποδόσφαιρο.
1: Και οι Άγγλοι. Αυτές οι τρεις χώρες σου λέει. Λέω τρεις χώρες, εντάξει. Ναι. Ναι, όχι, το ξέρω αυτό. Είναι, δεν ισχύει αυτό? Όχι. Όχι.
2: Ναι, ούτε αυτό.
5: Αν με ρωτάς, ναι, δεν ισχύει.
1: Δεν ισχύει. Mm. Ωραία. Να, γιατί όμως να σε ρωτήσω σένα, αφού δεν ξέρεις?
5: Γι' αυτό σου λέω, αν ναι, με ρωτάς εμένα, θα μου κάτσεις την τύχη.
1: Ναι. Για πες.
2: Πολύ πράγμα πάντως χθες από Μουντιάλ. Είχε τα ματσάκια του και χθες. Χορτάσαμε. Ελβετία προκρίθηκε. 2-1 κέρδισε τον Καναδά. Η ματσάρα ήταν στο Μαρόκο IT. Εκεί έγινε ο κακός χαμός. Ξεσπάθωσε το Μαρόκο. 4-2 την IT. Είδαμε και τον LKB. Εκεί άξιζε, ρε παιδί μου, ξενυχτήσεις. Ήταν η πρώτη φορά που λέω τώρα ξενυχτάω, αλλά ξενυχτάω υπεύθυνα.
3: Έκανε τίποτα το LKB όμως?
1: Ή απλώς εσύ χαίρεσαι που το βλέπεις?
2: Τα έχει βάλει και με τον LKB τώρα. Έχει κάποιο πρόβλημα και με τον LKB?
1: Α, νόμιζα ότι ρωτάει πραγματικά.
2: Γιατί έχει με το Μέση στην Αργεντινή, με τη Βραζιλία. Έχει και με τον LKB σήμερα.
1: Κλείσε με. Αυτοθυσία.
2: Θεέ μου.
1: Έλα, πάμε.
2: Και σήμερα στις 11 έχει Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο Ακτή Ελεφαντός του. Τα έχει τα ματσάκια του και σήμερα. Μία είδηση έτσι που μας ξάφνιασε είναι αυτή του Κωνσταντέλια, ο οποίος γνωστοποίησε την απόφασή του να απέχει από τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις με την εθνική, όπως έγραψε. Και είπε ότι με ένα μικρό παιδί στο σπίτι και περιμένοντας ένα ακόμα, νιώθει ότι αυτή τη στιγμή αυτή είναι η σωστή απόφαση. Και παραμένει αφοσιωμένος στην εξέλιξή του.
1: Μάλιστα. Κρίμα. Κρίμα.
2: Εντάξει, μας ξάφνιασε, αλλά οι επιλογές και οι αποφάσεις.
1: Συζητιόταν βέβαια, αλλά κάπου έβλεπα έτσι μια εκπομπή από αυτές που βγαίνουν 4-5 και μιλάνε μόνοι αρχή τους. Ότι είχαν έναν που έλεγε την ανταπόκριση, ας πούμε, από την ΕΠΟ, το ρεπορτάζ, και έλεγε ότι δεν έχει τσαντιστεί εντός εισαγωγικών η ΕΠΟ, γιατί δεν είναι αγωνιστική η λόγη, είναι προσωπική, ναι, ναι, ναι. Και εντάξει, okay, ο καθένας έχει.
2: Πολύ σεβαστή η απόφασή του, ναι.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση από την πλευρά της ΕΠΟ. Το γνωστοποίησε και το σεβάστηκε. Μάλιστα, νομίζω το αναφέρει και στην ανακοίνωσή του, στο κείμενο που έγραψε, ότι ευχαριστεί την ΕΠΟ κτλ. Δεν είναι κανένα θέμα.
3: Ο παππούς μου έλεγε: κοιμάσαι με τις επιλογές σου, ξυπνάς με τις συνέπειες σου.
5: Ωραίο. Μπράβο, πάπο.
2: Ναι, επιλογές και αποφάσεις. Ναι, ότι κάνει τον κάθε άνθρωπο να νιώθει καλά.
1: Εντάξει, κοίταξε, δικαίωμά του είναι αφενός. Αφετέρου δεν χάνει και κάτι.
3: Χάνει.
1: Τι χάνει?
3: Εντάξει, για μένα το καλύτερο δεκάρι της δεκαετίας έλεγε.
1: Χάνει η εθνική λοιπόν.
3: Χάνει πάρα πολύ.
1: Όχι αυτός.
2: Ναι, εκείνος
3: δεν χάνει τίποτα. Αυτός θα χάσει στον χρόνο που έρχεται. Γιατί όταν έχεις ένα τέτοιο ταλέντο πρέπει να το αξιοποιείς κιόλας.
1: Στην ομάδα σου. Στον ΠΑΟΚ δεν παίζει ο Κωνσταντέλιας?
2: Ναι, στον ΠΑΟΚ. Αν με ρωτάς.
3: Θα μπορούσε να παίζει όμως πολύ καλύτερα από τον ΠΑΟΚ. Και οι ΠΑΟΚΤΖΙΔΕΣ το λένε.
1: Και σε αυτό θα βοηθούσε το να συμμετέχει στην εθνική?
5: Πήρε την απόφασή του άνθρωπος τώρα.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Επειδή από χθες έχω δει πάρα πολλά σχολεία και πολλές αντιδράσεις. Οκ, το να πει κάποιος τη γνώμη του. Βέβαια δεν το καταλαβαίνω. Το να πει τη γνώμη σου για την απόφαση ενός άλλου ανθρώπου που έχει να κάνει.
5: Με τόσο προσωπικό
2: με
5: θέμα.
2: Αυτό που αποφάσισε, ναι. Αλλά το ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα φτάνουν και στο σημείο να βρίσουνε.
5: Δηλαδή... Καλά, δεν φημίζεται έτσι κι αλλιώς ο αγωνιστικός χώρος αυτός για την ευγένειά του.
1: Αυτό που λέγατε είναι ο ορισμός του οπαδηλικίου. Είναι ένα, βέβαια, οπαδηλικοί βιώνουμε και στα social media και στην καθημερινότητα και στους δρόμους. Θέλω να πω ότι έχει το, αυτό το. Χωρίς λόγο οργή. Και μέσα στο, και στο πλαίσιο αυτό πρέπει να βρίσουμε. Τώρα, ακόμη και μία απόφαση ενός ανθρώπου που δεν έχεις λόγο να τη βρίσεις.
3: Ντίμη, συμφωνώ.
2: Ναι, πραγματικά δηλαδή.
3: Συμφωνώ πολύ με τον Ντίμη εδώ για να μην μου στείλει.
1: Τι λέει?
3: Λέει τι να γίνει, η αλλαγή του Μπαγκασέτα στο 80.
1: Έλα.
5: Είναι insider.
1: Ναι, δεν το κατάλαβε κανένας.
3: Είναι insider.
1: Μην τα αναφέρεις τότε αφού δεν το καταλαβαίνουμε.
3: Εντάξει, μωρέ.
1: Έλα, Αμαντά.
2: Ναι, αυτό ότι okay, αποφάσισε κάτι ο άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω το ότι μπορεί κάποιοι να αντιδράσουν. Δεν είναι ότι προσέβαλε, έγινε κάτι, δηλαδή ναι, αντέδρασε.
1: Ωραία,
2: κάπως,
1: πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Τελείωσε, το εξαντλήσαμε.
2: Λοιπόν, τώρα μπάσκετ. Μπάσκετ, μα μια ολόκληρη αγορά. Ολόκληρη αγορά. Τεράστια. Πάλι από τον Ολυμπιακό.
1: Μου το έστειλε και ο κουμπάρος μου χθες αυτό, να σου το πω. Πήρε ο Παναθηναϊκός τον Φαλ. Έναν.
3: Εγώ το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, είναι ένας καταπληκτικός άνθρωπος και παίχτης. Καλή καριέρα και εύχομαι να βοηθήσει πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι σπουδαίος στο 5.
5: Πολύ υπεράνω.
1: Σε πόνεσε, Αμάντα, αυτό, αυτή η κίνηση της Πανάθας μας.
2: Αφού δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπος. Ναι. Είναι συνέχεια τραυματισμένος, είναι η τέταρτη αλλαγή, ας πούμε. Ήταν που.
1: Α, δεν τον θέλατε.
2: Λέγαμε
1: δηλαδή
2: θα παίξουμε.
1: Δεν τον θέλατε δηλαδή.
2: Μα δεν έχει παίξει καθόλου ο άνθρωπος. Ναι. Έχει θέμα.
1: Γιατί τον πήρε ο Παναθηναϊκός τότε, αφού δεν είναι η τέταρτη αλλαγή.
2: Αυτό.
1: Θέλει να παίρνει τα λιμά του Ολυμπιακού.
2: Θέλει να παίρνει παίχτες του Ολυμπιακού και να έρχεσαι και να μου λες εσύ μετά σε πόνεσαι, Αμάντα.
1: Δηλαδή το χρειάζεται. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Το έκανε μόνο για το Γινάτη. Για το Γινάτη το έκανε.
2: Δεν τον χρησιμοποίησε. Δεν τον χρησιμοποίησε. Ο άνθρωπος όταν επέστρεψε ξανατραυματίστηκε και δεν έχει ξαναεπιστρέψει. Okay. Δηλαδή...
1: Να σου πω. Άρα δεν μπορεί να είσαι καθόλου. Δεν τον ήθελες κιόλας.
2: Μα δεν τον έχω δει εδώ και χρόνια.
1: Εδώ και χρόνια. Και γιατί τον πλήρωνες δηλαδή.
3: Πού είσαι.
1: Και γιατί τον πλήρωνες.
2: Τι να κάνεις δηλαδή. Έναν άνθρωπο που είναι τραυματίας, εσύ τον πετάς έξω. Πάλι καλά.
1: Α, από ανθρωπιά. Από ανθρωπιά.
2: Όχι, είναι άγραφος νόμος είναι αυτό το πράγμα. Στις
1: επιχειρήσεις.
2: Ναι. Όταν τραυματίζεται ένας αθλητής, δεν τον πετάς.
1: Εγώ ξέρω ότι τα.
2: Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός με το Λεσόρ δεν. Τι έκανε, ίσα ανανέωσε όταν έπαθε το χιαστό.
1: Ναι. Έτσι. Εγώ ήξερα ότι τα. Πώς λέγονται, τα άρρωστα άλογα, τα σκοτώνουν.
2: Όχι.
1: Ναι.
3: Και γιατί προσπαθούσαμε να τον κάνουμε Έλληνα.
5: Έλληνας γεννιέσαι.
1: Έγινε αυτό. Έλληνας γεννιέσαι, μη άλλη. Τέλος πάντων, τώρα ότι είναι. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κάτι άλλο. Ωραίο. Η Κατερίνα έχει δώσει ρεστάλ. Τελικά είδες στο κύκνιο άσμα. Στο κύκνιο άσμα βγαίνει.
5: Δεν είναι τώρα να σκέφτομαι ότι είναι το κύκνιο άσμα. Θα σταματήσω μετά.
1: Δεν μπορείς να. Εμείς δεν μπορούμε να σταματήσουμε να το σκεφτόμαστε γιατί τώρα έγινες καλή. Τόσο καλή.
3: Είναι στην ευκαιρία σου φέτος πώς θα φέρει τη ζωή.
1: Λοιπόν, μάλιστα, πάμε παρακάτω.
2: Και ο Μακίσικ είπε το αντίο του. Φεύγει και εκείνο από τον Ολυμπιακό. Πολύ συγκινητικό αντίο, πολύ συγκινητικό μήνυμα. Όλα καλά προχωράμε.
1: Να πούμε ότι την Basket League την πήρε δώρα από την κυβέρνηση, εγώ θεωρώ, ο Sky. Okay, εντάξει, έγινε μια καλή εκεί.
3: Και ο Ολυμπιακός ήταν, υποστήριζε πάρα πολύ να φύγει από την ΕΡΤ η Basket League. Δηλαδή, οπότε δεν είναι κόντρες, θέλουν οι ομάδες.
1: Τι σε έχασα.
3: Οι ομάδες θέλανε να φύγει, ρε παιδί μου.
1: Να πάει στο Sky.
3: Ναι, να πάει.
1: Okay. Εντάξει. Ναι, okay. Ωραία, πάμε παρακάτω.
2: Θα σας αφήνω με τον viral Ολλανδό. Ο viral Ολλανδός, ο οποίος τώρα έχει γίνει ολόκληρος χαμούλης για τα hydration breaks. Τα cooling breaks αυτά που, τα διαλύματα αυτά που σταματάνε για οι παίκτες να κάνουν ένα refreshment, να ανανεωθούν.
1: Μάλιστα.
2: Λόγω ζέστης. Αυτός τώρα, ο Ολλανδός, σε ένα τέτοιο διάλειμμα, βρήκε την ευκαιρία να κατεβάσει 4 μπύρες σε λιγότερο από 1 λεπτό.
1: Αυτό δεν είναι ενυδάτωση, αυτό είναι το αντίθετο.
3: Κάνεις μεγάλο λάθος, φίλε μου.
1: Το αλκοόλ δεν σε αφυδατώνει.
3: Μου το έχει πει πρωταθλητής Στίβου μετά από την έντονη προπόνηση.
1: Ένας φίλος σου, ένας μπάρμαν.
3: Όχι, σταμάτα μωρέ. Έλα, στείλτε το εδώ γιατί.
2: Δεν ήταν παίκτης, ο παδός ήταν αυτός.
3: Εντάξει, εσύ έπρεπε να το ξέρεις.
1: Τα διαλύματα εφίδρωσης.
2: Είναι για τους παίκτες, ναι.
1: Ωραία.
2: Α. Αλλά αυτό ήταν, σε ξέρεις, ήταν από εδώ.
3: Τέλος, μετά το στίβο, μετά την έντονη προπόνηση, μπορούν να πιούν μια μπύρα. Τους το επιτρέπουν, κάνει πάρα πολύ καλό.
1: Ναι, εδώ σου λέει ήταν 4 μπύρες.
3: Εντάξει, ρε παιδί μου, ήταν και μια άλλη ηλικία ο διαιτητής, να βγει 4 για να αντέξει.
1: Διαιτητής ήταν.
2: Όχι, δεν ξέρω γιατί λέει.
1: Ρε Θανασίλης, ένα άλλο θέμα. Μετά, μετά, μας θα πεις μετά.
2: Εσύ ένα άλλο θέμα.
3: Αυτή δεν είναι διαιτητής.
1: Όχι.
3: Στο Χαϊβέ.
1: Όχι.
5: Οπαδός.
3: Οπαδός, εντάξει, δεν την άκουσα καλά.
1: Έλα.
5: Άρα τι μας πειράζει, μα δεν ήταν οπαδός.
3: Τι μας πειράζει πραγματικά.
1: Δεν ήταν διαιτητής, ήταν οπαδός. Δεν ήταν μία μπύρα, ήταν 4 και δεν ήταν κατά τη διάρκεια της, μετά τον αγώνα, ήταν κατά τη διάρκεια του break. Άλλο θέμα δηλαδή. Άλλο θέμα. Άλλο θέμα.
3: Μη με κοιτάς εμένα.
1: Σε κοιτάω.
3: Μη με κοιτάς εμένα.
2: Έλα. Η Αμάντα το φέρε. Έλα.
3: Η Αμάντα το φέρε.
1: Και βάλε λέει και τρία γκολ. Όχι, μα λες άλλο θέμα.
3: Μα τι να το κάνουμε τον οπαδό.
1: Έλα. Έλα, έλα. Καλημέρα, Αμάντα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Παίζει τα δικά σου. My Radio 104,3.

0: 104,6 My Radio Throwback Summer. Όλο το καλοκαίρι Throwback επιτυχίες.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140.
0: The Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπηλείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμη εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
10: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
11: Καλό.
9: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
9: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως στις 5 το απόγευμα.
14: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
15: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
16: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί.

0: Μάπε σοου ή χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, αλλά παιδιά, να σα πω κάτι. Άμα δεν τα γελάσουμε και τα βάσανα, πώ θα τα ξεπεράσουμε.
1: Έτσι, έτσι τα ξορκίζει, επιβεβαιώνει και η ψυχολόγα μου. Βοηθάει το χιούμορ.
0: Θα ήθελα να μάθω κάποια στιγμή η ψή σου τι γνώμη έχει για μένα.
1: Άντε πάλι.
0: Λοιπόν, λέγαμε. Παιδιά, μια μανούλα μου έστειλε, η φίλη μου μανούλα, και λέει. Όχι όπω έλεγε ο Βίκο, μανούλα. να προσθέσω λύση σε όσα λέτε ότι οι άλλοι. Τι λέει, οι άλλοι, οι όλοι. Σύσταση.
1: Η σύσταση του γάλακτος.
0: Ότι άλλοι. Όχι, εγώ είμαι τώρα. Λίγο sorry. Α. Είναι το, αυτό που σας έλεγα πριν. Το δικό μου το γάλα που έπινα χθες.
1: Τα μαξιλάρια με ουρά.
0: Λοιπόν, ναι. Και να προσθέσω λοιπόν σε όσα λέτε ότι άλλη σύσταση έχει το γάλα το πρωί και άλλη το βράδυ. Το βράδυ εκρίνουμε και μελατονίνη για να κοιμηθεί το μωρό.
1: Τι. Ουάου, ρε παιδιά. Δεν μπορώ με αυτά τα πράγματα. Συγκλονίζομαι με το ανθρώπινο σώμα κάθε
0: είναι,
1: φορά.
0: Όχι. Μας το λέγανε τώρα άσχετο ο χώρο, αλλά αυτή την ατάκα την έχω στο κατηχητικό ότι είναι η τελειότερη μηχανή. Τα καλύτερα gadget ή μηχανήματα να βγάλει τεχνολογία, δεν θα φτάσουν ποτέ το ανθρώπινο. Ας πούμε, μας έλεγαν για την κάμερα. Θα μου πεις τώρα στο κατηχητικό τη δουλειά. Τέλος πάντων, ότι είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού ο άνθρωπος. Σου λέει ότι την κάμερα, το zoom και το ότι μπορείς εσύ να δεις σε δύο επίπεδα ταυτόχρονα, αυτό. Καμία, η τελειότερη κάμερα δεν μπορεί να το πετύχει ακόμη. Θα θολώνει πάντα το ένα από τα δύο επίπεδα.
2: Δύο πράγματα δεν έχει εξερευνήσει, σου λέει, ο άνθρωπος. Τον βυθό και το μυαλό.
0: Α, νόμιζα ότι θα έλεγε κάτι σεξιστικό.
2: Όχι.
1: Ευτυχώ, Παναγίτσα μου.
2: Ντροπή.
0: Και το καράβι.
1: Θα μπορούσα να εκμεταλλευτώ αυτή την πολύ ευχάριστη ατμόσφαιρα να σα πω.
0: Υπάρχει αυτή.
1: Υπάρχει, υπάρχει.
0: Δεν την εκτιμάς πολύ.
1: Πάρα πολύ την εκτιμώ.
0: Ναι.
1: Και επειδή την εκτιμώ, θα την αξιοποιήσω για να πω για τη λευκή νύχτα στο Μοσχάτο, η οποία είναι σήμερα. Έφτασε η ώρα, έφτασε η στιγμή. Λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές από τα καταστήματα της πόλης. Ενώ το βράδυ στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης.
0: Και την προσγείωση, θα έλεγε κάποιος. Γιατί άμα σε απογείωσει, πρέπει να σε φέρει πάλι πίσω.
1: Έχεις δίκιο.
2: One and only, να
1: από τις 8.30 μουσική ένταση, ρυθμός και διασκέδαση μέχρι το πρωί, λευκή νύχτα στο Μοσχάτο.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το ραδιόφωνο γίνεται ενημερωτικό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό που το γράψει αυτό, δηλαδή θα τον διόρθωνα και ω, γιατί μου χτυπάει συνέχεια το καμπανάκι στο κεφάλι. Γιατί
2: λίγο,
0: είναι και η δουλειά που πρώτο έκανα μετά το μεταπτυχιακό. Δούλευα σε PR εταιρεία δημοσίων σχέσεων εταιρικών, corporate. Και αυτό είναι λάθος, γιατί δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τον επίλογο που είναι και καλά το, η κορύφωση του μηνύματος. Δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη ρυθμός, που είναι άλλος σταθμός. Διάβασε το να δεις το τέλος τη γράφη.
1: Ναι, που λέει ένταση.
0: Ένταση, ρυθμός.
1: Μουσική ένταση, ρυθμός, διασκέδαση.
0: Μουσική ένταση πρέπει να κολλάει με το My Radio.
2: Ποιο
0: όχι
2: My
0: με,
2: Radio.
0: Με τη λέξη ρυθμός.
2: Ποιο My Radio όμως.
1: Μουσική ένταση, διασκέδαση μέχρι το πρωί.
2: Δεν αυτό το έγραψε.
0: Το μουσική ένταση πρέπει να είναι ταυτισμένο με το My Radio. Δεν πρέπει να βάζεις άλλη λέξη και δει άλλη που να είναι ραδιοφωνικός σταθμός.
2: Αυτός που το έγραψε μπορεί να έχει συμφωνήσει με ρυθμό.
1: Άσε με, και εγώ όταν έλεγα την κίνηση που ήθελα να πω στο κόκκινο η κίνηση, πολύ δυσκολευόμουν.
0: Ναι, γιατί είναι απλήρωτη.
1: Καλά, στο, και στο γι' αυτό.
0: Εννοείς πληρωνώσουμε.
1: Ναι, ναι, δυσκολευόμουν και από αλληλεγγύη. Όποτε έκαναν τέτοια αλληλεγγύη για την αυγή και το κόκκινο, εγώ πήγαινα.
0: Σε άλλα νέα μου στέλνει εδώ. Είμαι πολύ φαν. Θα με κράξετε τώρα με την έννοια ότι είναι πολύ παλιό, αλλά δεν πειράζει. Ντέξτερ. Γουστάρω Ντέξτερ και είμαι φαν. Και μου στέλνουν διάφορα όταν υποπίπτουν στην αντίληψή του.
1: Το ολοκλήρωσε τελικά ποτέ.
0: Ναι, ναι, ναι. Δεν είδα επίτηδε τον κύκλο αυτό που είναι πιτσιρικά. Δεν μου έκανε
2: κλικ.
0: Και ήθελα πώ και πώ να δω τι γίνεται στη συνέχεια. Οπότε πήδηξα μια σεζόν και πήγα στη συνέχεια την κανονική.
2: Καλά,
0: γιατί κάνει το prequel. Το prequel δεν το είδα ποτέ.
1: Ναι, ωραία.
2: Σου άρεσε τελικά.
0: Πολύ, πολύ.
2: Ναι, έχει
0: πολύ
2: ωραίο κλείσιμο δηλαδή.
0: Κάτσε να θυμηθώ.
2: Το Dexter's a movie.
0: Ναι. Με είχε χαλάσει το τελευταίο κλείσιμο μετά από τα 10 χρόνια. Αυτό έκανε 10 χρόνια.
2: Αυτό.
0: Ή 9 πόσα έκανε. Μετά έκανε παύση, μετά επέστρεψε με μια σεζόν. Μετά το prequel και μετά το resurrection που τέλειωσε.
2: Δεν έγινε ρε γάμο το τόσο μεγάλο buzz που του άξιζε, πιστεύω, τον Dexter. Γι' αυτό
1: ναι,
2: σε ρωτάνε, ήταν
1: εξαιρετική σειρά. Πολύ ωραία
2: και
1: σειρά.
2: Και το τραγούδι με να μάθει πάρα πολύ.
0: Κοίτα,
2: φρικά,
0: η ιδέα του ότι υπάρχει ένα serial killer που σκοτώνει serial killers είναι πιασάρικη.
1: Και δουλεύει στο αστυνομικό τμήμα ως αναλυτής αίματος.
0: Ακριβώς.
2: Ναι,
0: διασποράς αίματος.
1: Διασποράς αίματος, ναι.
2: Και κραζιότανε πάντα με το ζόρι να μην φύγει από τους κανόνες. Δηλαδή έδειχνε ότι ήταν serial killer ο άνθρωπος.
0: Πάντως από τέτοια ψυχολογικό τέτοια, θεωρώ ότι όλη τη σεζόν, η καλύτερη σειρά που μου έμεινε και με τάραξε, είχε και πολύ ωραίο κοπέλες που μου αρέσουν, να μ' αρέσει να έχει μέσα τις ωραίες γυναίκες και να βλέπω. Ήταν το
1: ξέρουν οι παραγωγοί, γι' αυτό βάζουν κιόλας πολλές
0: φορές. Ήταν το You.
2: Το You.
0: Μ' άρεσε πάρα πολύ το You.
2: Ναι. Δεν το έχω δει.
0: Κάποιοι θα πούνε ότι, είναι λίγο πιο κοριτσίστικο, αλλά δεν είναι.
1: Όχι, ρε, σιγά.
0: Αλλά είναι, αυτός είναι φωνιάς και απλώς έχει και λίγο αιμονή μέσα. Σκαλώνει με μια γυναίκα κάθε σεζόν πάνω κάτω.
1: Πάντως, μιας και αναφερόμαστε σε serial killer, προχθές που έβγαινε από τη συναυλία του Μάλαμα και ήταν εκεί οι καντίνες.
0: Ήταν διάφοροι serial killers εκεί και τρώγανε hot dog.
1: Όχι, ένας είχε βγάλει την καντίνα του serial griller.
2: Έλα, πολύ καλό ήταν.
0: Και εγώ αν ήμουν ο κύριος Μαρινάκης θα σας έκοβα. Τέλος πάντων, όλο αυτό γιατί το είπα όμως. Γιατί μου έστειλαν τώρα εδώ φρίκι στην Κορνουάλη. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε. Κάτσε ρε παιδί μου να πω το.
2: Σχολιάκι
0: δεν. Ναι, αλλά ταυτόχρονο σχολιάκι είναι. Μετά δεν ακούγεται το.
2: Εντάξει, έχει ζήσει τώρα.
0: Εντάξει, είμαι και εγώ λίγο μαλάκας, αλλά το λέω επειδή μήπω.
1: Για πείτε.
0: Φαν της σειράς Dexter, γελά, με κάνει γελά τώρα. Φαν της σειράς Dexter, τεμάχισε και έκαψε δύο άντρες σε δάσος.
2: Ακριβώς σαν τον Dexter, λέει του.
0: Τους τεμάχισε σε 9 κομμάτια ο Ντέξτερ. Το έκανε.
2: Δεν βρήκανε λέει και στοιχεία, δηλαδή. Άρα έβαλε πλαστικά, το έκανε σαν τον Ντέξτερ. Απλά βρήκαν τα ψώματα.
1: Καλώς συντονιστήκατε όσοι μόλις συντονιστήκατε σε τούτη εδώ την εκπομπή, αλλά το Mappe Show.
2: Για μένα αυτό, τώρα μια και το πιάσαμε λίγο, το ανοίξαμε αυτό, να πούμε κι άλλο ένα. Γιατί εμένα με έχει συγκλονίσει πάρα πολύ αυτό το Σαββατοκύριακο. Το έγκλημα, παιδιά, στην Ολλανδία.
1: Με
2: το κορίτσι που δήλωνε ότι ήταν σκυλή και σκότωσε.
0: Το ξέρω.
2: Ναι.
1: Χθες βγήκε.
2: Είναι πολύ
0: λίγες. Πες το σωστά, γιατί το θέλω να το μάθω πραγματικά.
2: Είναι πολύ λίγες οι πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει από την αστυνομία. Το κρατάνε πολύ κλειστό, γιατί είναι λέει, πολύ σκληρό το έγκλημα. Αλλά από κάποιους δημοσιογράφους έχουν μάθει ότι η κοπέλα πώς το λένε, δήλωνε τέλος πάντων.
1: Αυτοπροσδιοριζόταν.
2: Ευχαριστώ. Ότι ήταν σκύλος. Ναι. Αυτό το θέμα που λέγαμε προχθές για την Πορτογαλία. Σύριανς κτλ. Ζήλευε λέει, πάρα πολύ το σκυλί της οικογένειας. Λένε ότι μάλλον πρώτα επιτέθηκε στο Golden που είχε η οικογένεια και μετά δολοφόνησε και τους γονείς της. Με πολύ σκληρό τρόπο, με μαχαίρι, και μετά λένε πληροφορίες ότι τις φωτογραφίες, έβγαλε φωτογραφίες, τις μοίρασε στην ομαδική του σχολείου και φίλων, ότι φάση δείτε τι έκανα, και λένε ότι κάποιοι την ακούγανε ώρα να ουρλιάζει σαν σκυλί. Ότι καθόταν λέει από πάνω, λέει, και αφήνουν πληροφορίες ότι έγλυφε λέει τις πληγές και κλαίγε σαν σκυλί.
1: Πω, εντάξει, τώρα αυτό δεν ξέρουμε.
2: Έχει ξεφύγει.
1: Ξέρουμε σίγουρα ότι έγινε η δολοφονία των γονιών της και ότι
2: έστειλε. Το διάβασα πριν αρχίσει η εκπομπή τώρα, γι' αυτό είπα και αυτές τις πληροφορίες.
1: Και έστειλε όντως τις φωτογραφίες μετά το έγκλημα στους συμμαθητές της, γιατί η αστυνομία μετά της Ολλανδίας παρακαλούσε προφανώς τους μαθητές να μην διαρρεύσουν οι φωτογραφίες. Να πούμε μερικές καλημέρες, γιατί έχει περάσει η ώρα. Να πούμε καλημέρα στην Ντό, στη Χρύσα, που λέει τι ματάρα της Βανδύρε, παιδιά. Στην Τζούλια που λέει είστε η παρέα μας, φτιάχνετε τη διάθεση τα πρωινά που ξεκινάμε ανόρεχτα τη μέρα μας. Θετική ενέργεια που σας την επιστρέφω και εύχομαι όλα να πάνε καλά και θα συνεχίσουμε να σας ακούμε. Κομματάρες πρωί-πρωί, λέει η Έφη. Η Αθηνά λέει έτσι, λέει, ψυχολόγα σου το χιούμορ. Δεν, το ψυχολόγα σου το συμπλήρωσα εγώ. Το χιούμορ σκεπάζει, ακούω εγώ, και η δικιά μου προσπαθεί να με ξεσκεπάσει τώρα λίγο. Εμείς όταν δεν τα διακομωδούμε, τα παραδεχόμαστε ότι μας στεναχωρούν. Οπότε θέλει μια ισορροπία. Δεν είναι μόνο να το βλέπεις χιουμοριστικά.
0: Ναι, δεν το λέμε χιουμοριστικά για να. Ορίστε, δεν μου βγαίνουν οι λέξεις.
1: Για να το αρνηθούμε.
0: Για να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είναι αστείο. Ναι, το βλέπουμε χιουμοριστικά ως πρόβλημα. Γελάμε με το πρόβλημα. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε να. Πώς λέγεται.
1: Ότι δεν υπάρχει.
0: Ναι, ότι δεν υπάρχει. Ναι.
1: Έτσι λίγο να το εξορκίσουμε.
0: Δεν θα τη θυμηθώ ποτέ τη λέξη.
2: Πάντως, μιας και λέγαμε για σειρές και τώρα λέμε πάλι για ψυχολόγους, να το πω γιατί θα το ξεχάσω. Παιδιά, αν έχετε το στίγμα των ότι δεν θέλω να πάω σε ψυχολόγο, ντρέπεστε, φοβάστε ακόμα κτλ. Δείτε, σας παρακαλώ, τη σειρά Σοπράνος που θα περάσει τώρα πάρα πολύ ωραία. Και έχουν πει κατά καιρούς και πάρα πολλοί ψυχολόγοι ότι η σειρά Σοπράνος είναι η μοναδική σειρά που δείχνει επακριβώς πως είναι η σχέση ψυχολόγου και ασθενή. Γιατί να πούμε ότι σχεδόν σε κάθε επεισόδιο ο πρωταγωνιστής Τόνι Σοπράνο μιλάει στην ψυχολόγο του. Και αυτό είναι όλο το πρόβλημα της σειράς. Ότι το μάφια boss πήγαινε και μίλαγε στην ψυχολόγο.
1: Εγώ θέλω να μας πούνε οι ψυχολόγοι τι γίνεται με αυτούς που έχουν άγχος, τι γνώμη έχουν οι ψυχολόγοι άλλων για αυτούς. Γιατί τώρα ο Δημήτρης πάλι στο διάλογο.
2: Πάνε σε ψυχολόγο και ψυχολόγοι.
0: Γιατί φωνάζεις τώρα.
1: Γιατί με τσιγκλάει αυτή η σουηδική.
0: Και εσύ δεν βρίσκεις τη λέξη σου, είδες τελικά, ναι, δεν είναι μόνο εγώ.
1: Μα με τσιγκλάει, με εργαλάει που λένε. Γιατί τώρα πάλι στο διάλειμμα μου λες, θα ήθελα να ξέρω τι σκέφτεται.
0: Στο διάλειμμα, στον αέρα σου.
1: Α, στον αέρα μου το πες. Τι σκέφτεται η ψυχή μου για σένα. Τι ανάγκη έχει.
2: Λοιπόν, για μα πήγε σήμερα, μωρέ.
0: Λοιπόν, ελάτε. Έχουμε άλλου μάπε.
1: Ναι, έχουμε τη Δήμητρα που λέει ο Βασιλάκης μας είναι καλά, είναι μια χαρά, θα είναι αύριο και πάλι μαζί μας.
0: Είναι αυτές οι μέρες που είναι, όπως καταλαβαίνετε, για όλους μας δύσκολες με την έννοια της ζέστης, της διατροφής. Δεν ξέρεις πότε να φας, πότε κάνει ζέστη, πότε να κοιμηθείς, πότε σε παίρνει ο ύπνος. Είναι και όλα αυτά που συμβαίνουν στον καθένα μας ξεχωριστά. Και παρακοιμήθηκε ο Βασίλης μας.
1: Καλημέρα και στο Χρήστο που λέει καλημέρα, καλημέρα μαπάρες. Τώρα που έλεγες για το Serial Griller, υπάρχει πιτσαρία πολύ τίμια που λέγεται Πιτσοσκάμπυλο.
0: Είναι όχι, και είναι συγκεκριμένα τα πιτσοσκάμπυλα, δηλαδή είναι ατομικές πιτσούλες.
1: Μέχρι τρία.
2: Μα στο λέγει ο Δημήτρης, ρε, πριν ένα μήνα.
0: Το είπαμε, ρε, το είπαμε. Ήταν τότε που δεν ήσουν ακόμη εδώ. Τώρα που κλείνουμε ήρθες.
1: Σταμάτα τώρα. Μπορεί να είχα αφαιρεθεί, να μην το θυμίσει. Τώρα που το λέτε.
2: Μην δικαιολογήσε.
0: Μήπως εννοείς το μισάωρο της ημέρας που έλειπες.
1: Πού ήμουνα?
0: Εδώ γύρω.
1: Συνήθως είναι συγκεκριμένα μισά ώρα αυτά.
0: Αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Τη Εβάνα και τη Αμάντα.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα.
1: Προσπαθώ. Συμμετείχα σήμερα.
0: Τώρα, τι να το κάνεις.
1: Καλημέρα και στην Κωνσταντίνα, στον Γιώργο, στην Ντό, τη είπα καλημέρα και στην Αγγελική.
2: Επειδή πολλοί μάπες λένε ότι κρίμα, ρε παιδιά, και μην γίνει αυτό και μην κλείσετε και μην. Θα σας πω κάτι, αφού είστε τόσο μα στέλνετε και στη δυναμική, άρχισε να μαζεύετε υπογραφές, να τις στείλετε στον πρόεδρο.
1: Ναι, ρε παιδιά. Μαζευτείτε λίγο κρίμα.
0: Χαίστηκε ο πρόεδρος τώρα για τις υπογραφές.
2: Μπορεί να μαζευτούν 100.000 κόσμο.
0: 500.000. Εσύ είσαι δηλαδή ένας επιχειρηματίας και έχεις αποφασίσει να κάνεις κάτι. Επειδή σου φέρανε 500.000 υπογραφές, θα πεις α, όχι, καλύτερα.
2: Άμα γίνει κίνημα, μπορεί να γίνουμε σαν την Καρσιάνο μετά. Μάπες στη Βουλή.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Θα σου απαντήσω αφού αποδεσμευθώ από τις υποχρεώσεις μου στον όμιλο. Λοιπόν, μάπες, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπουκά.
1: Δημήτρη Σουγκαρέλο.
0: Βασιλική Μπαρδάνη στη ρυθμιστή και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο, 6 ώρα το πρωί. Καλά, 6 ώρα. Αύριο μην αργήσετε, σας παρακαλώ. Για μία φορά μην αργήσετε.
2: Εντάξει, εγώ άρχισα ένα τεταρτάκι.
0: Όχι, σε όλους το λέω και για μένα το λέω. Καλημέρα, Μιχάλη μου, καλημέρα, αδερφέ μου. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτο Θεός αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα, μάπες.
3: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback.

0: επιτυχίες.
1: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι 5η, 25 Ιουνίου και είμαστε 5 λεπτά πριν τις 9. Νεκρός έπεσε ένας νεαρός έπειτα από αιματηρή συμπλοκή στην Καλλιθέα, στην οποία φέρονται να συμμετείχαν περίπου 10 άτομα. Το θύμα δέχτηκε μαχαιριά στον θώρακα και κατέληξε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, ενώ η ελληνική αστυνομία έχει προχωρήσει σε 14 προσαγωγές. Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στο νοσοκομείο Αττικών, όταν ένας ηλικιωμένος επιχείρησε να εισέλθει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού, έχοντας μαζί του μία τσάντα που περιείχε ένα μαχαίρι. Δύο πολύ ισχυροί σεισμοί, 7,2 και 7,5 ρίχτερ, σημειώθηκαν στην Βενεζουέλα το βράδυ εχθές Τετάρτη, προκαλώντας και κατάρρευση κτηρίων. Δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν κανένας επίσημος απολογισμός των θυμάτων. Σήμερα, 5η 25 Ιουνίου, αναμένεται να ανακοινωθούν επίσημα οι βαθμολογίες των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων για γενικά λύκεια και ΕΠΑΛ. Αστρολογικά ευνοούνται οι συζητήσεις για δεσμεύσεις και επισημοποίηση συνεργασιών.
1: Ο καιρός σήμερα.
2: Με ηλιοφάνεια η σημερινή ημέρα στην Αττική και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 34 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με την Ντορέτα Παπαδημητρίου.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
6: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
5: Για μένα?
6: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
5: Ε, τότε δε στο cool.
6: Στην πόλη. Αποκλείεται.
5: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
6: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
9: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
10: Ρυθμός 988.
11: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
12: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις.
13: Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
15: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
14: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
15: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
14: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
15: Τηλέφωνο 2410-619-824.
14: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
15: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
14: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
16: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό.
0: Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
16: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
0: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
17: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
18: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
18: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
19: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
20: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
8: Παναγιά κανάλα.
9: Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
10: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Ετοιμαστείτε για γέλιο. Μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Όσο μου πετάγει ξαναπεί. Αλήθεια. Δεν δουλεύει, πιέψε λεγαζί. Αλήθεια. Παππούς, δεν θέλω να είμαστε μαζί. Αλήθεια. Ναι, βαρέθηκα.

0: Έλα, πες.
1: Γυναίκες τριγυροπολές, παραπολές, πληγωμένες και ξενερωμένες από έρωτες, απογκόμενους με συμπεριφορές, χειριστές και χειριστικές.

0: σταμάτησε. Βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Ρυθμός 988. Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλά.
8: Ποιος είμαι?
7: Ο Van Gogh. Δώσε και εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Α+ της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
10: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410-619-824.
10: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
12: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
13: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
14: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
15: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
16: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
17: Αλλά Κατερίνα Ζαρίφη.
18: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
19: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
16: Παναγιά κανάλα. Άντι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
20: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
21: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη.

0: Ρυθμός 98.
1: Εδώ και 50 χρόνια η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψήξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 98. Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε summer mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
1: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
2: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
0: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισσας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Πάμε τα καλά τώρα,

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
2: Ρυθμός 988.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
4: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Καλά.
8: Ποιος είμαι?
7: Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξία στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμο εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
9: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
10: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
11: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
11: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
10: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
11: Τηλέφωνο 2410-619-824.
10: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
11: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
10: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
12: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
13: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
12: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
14: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
15: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
16: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
8: Περισσότερη μουσική.

0: ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Με τις υγείες σου.
5: Πες έναν αριθμό.
4: 21.
5: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
4: Τα Λερόι Μερλίν.
5: Μα δεν αρχίζουν από φι.
4: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Λερόι Μερλίν μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
5: Φύγαμε!
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε summer mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι, αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
9: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου.
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
9: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι.
10: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
11: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Έλα Κατερίνα Σαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική
7: και

0: σου αγαπημένα.
1: Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτα.
2: Ρυθμός
0: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: 988. 50 χρόνια Καψιόχας Mobility. 50 χρόνια εμπειρίας, εξέλιξης και εμπιστοσύνης. Και τώρα μια νέα εποχή ξεκινά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Skoda στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ζήστε την εμπειρία Καψιόχας Mobility με πλήρως εξειδικευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοπείο. Και φυσικά, οδηγήστε το πολυβραβευμένο Skoda Elroq, το ηλεκτρικό SUV που φέρνει το μέλλον της οδήγησης στο σήμερα. Ανακαλύψτε το best seller Skoda Kodiaq. Το SUV που ξεχωρίζει για τους χώρους, την τεχνολογία και την άνεση σε κάθε διαδρομή. Και με το πρόγραμμα Skoda Zen, απολαύστε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα για απόλυτη σιγουριά και ξεγνιασιά. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας Θεσσαλονίκης.
1: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
2: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
1: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
2: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
0: 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
7: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
8: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, για να απλώς βιάστηκα. Δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
8: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: I mean, listen, I'm not gonna lie to you. There were times I just wanted to kill her, but couldn't take the shot.
1: That's a good sign. Sometimes you have to battle through.
2: That's marriage, right?
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
4: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
1: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
3: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
4: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
3: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
4: Μπες σε Summer Mood.
3: Στο Fashion City Outlet.
4: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
3: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
4: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά. Ρυθμός
0: 988.
5: Μην ψάχνεις τα κουμπιά.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει

0: εκείνος που για σένα.
1: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
4: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
7: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
8: Ναι ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
9: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
10: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς.
11: Πες το δυνατά.
12: Ρυθμός Λάρισας 988.
13: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
4: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
5: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
4: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ρυθμός
0: 988. Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988.

0: Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρύφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μάλλον.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό.

0: Ρυθμός 988.
1: Με τις υγείες σου.
2: Πες έναν αριθμό.
1: 21.
2: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
1: Τα Λερόι Μερλίν.
2: Μα δεν αρχίζουν από φι.
1: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
2: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω, και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
4: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά. Έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρε.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ. 50 χρόνια εμπειρίας Audi. 50 χρόνια γνώσης και συνέπειας. Αυτή είναι η Καψιόχας Mobility. Σας καλωσορίζουμε στις νέες μας υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Audi στη Λάρισα με πλήρως εκπαιδευμένο προσωπικό σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, περιηγηθείτε στις εγκαταστάσεις μας και μπείτε στον κόσμο της Audi. Οδηγήστε τα best sellers Audi A3 και Q3. Ανακαλύψτε τα ηλεκτρικά μοντέλα e-tron και τις κορυφαίες εκδόσεις S και RS. Εποφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και απολαύστε τη σιγουριά του προγράμματος Audi Platinum σε όλα μας τα μοντέλα με 10 χρόνια εγγύηση. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
8: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
7: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3 Plus και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
8: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
1: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική.
3: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
2: Οι επιτυχίες του σήμερα.
3: Αγάπη.

0: ρυθμός 988.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή.
2: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
3: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
2: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
3: Μπες σε Summer Mood.
2: Στο Fashion City Outlet.
3: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
1: Ρυθμός
0: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Κρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
7: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
4: Παναγιά κανάλα.
8: Έτοιμο, ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
9: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
10: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Κρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έξτρα φημίρισμα.
3: Έξτρα ευεξία.
2: Έξτρα απόχρωση.
3: Τιμή.
2: Αυτή δεν είναι έξτρα.
3: Έξτρα Eco από τη Χροτέ.
2: Το μοναδικό οικολογικό και οικονομικό χρώμα στην αγορά με κατάταξη Α+, που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέετε για να νιώθετε έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας.
3: Χροτέ. Έξτρα αίσθηση στο σπίτι σας. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
8: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
9: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
10: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
11: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
12: Με γεια, αγόρι μου. Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
13: Καλό.
11: Δεν υπάρχει.
13: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
11: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
13: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
14: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
15: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
1: Ρυθμός
3: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.

0: Ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

Ρυθμός 988. Ένας σταθμός όλες οι επιτυχίες.

0: όμως 9,88.
1: Καλά. Ποιος είμαι? Ο Van Gogh. Δώσε κι εσύ καλλιτεχνική πινελιά με αίσθηση ευεξίας στο σπίτι σου με το οικολογικό και οικονομικό χρώμα Extra Eco με κατάταξη Alpha Plus της Χροτέχ που εξασφαλίζει άριστη ποιότητα του εσωτερικού αέρα που αναπνέεις σε μοναδικές αποχρώσεις με άψογο φινίρισμα. Αναζήτησε την καινοτόμου εφαρμογή Smart Assistant στο site της Χροτέχ και βάψε χωρίς να σπαταλάς χρώμα, χρήμα και χρόνο. Extra Eco της Χροτέχ. Δε βάφεις, ζωγραφίζεις.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
0: Ρυθμός 988.
9: Αυτό που αγαπάς.
10: Παίζει εδώ.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
2: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
3: Παναγιά κανάλα.
4: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, πει να παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλει

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της προτέργειας.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Με τις υγείες σου.
3: Πες έναν αριθμό.
2: 21.
3: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
2: Τα Λερόι Μερλίν.
3: Μα δεν αρχίζουν από φι.
2: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
3: Φύγαμε!
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.

0: Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
1: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
0: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
0: 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
4: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
3: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
4: ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
8: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
9: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
10: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
11: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης. Σας άφησα έτσι λίγο να χαρείτε μουσικούλα, να χαρείτε επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια. Εδώ είναι αυτή η ώρα, η αγαπημένη μας, που παίζουμε χωρίς καθόλου διαφημίσεις. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, κοντεύει 6:30, παρέα στον 104,6 My Radio. Καιρός για διακοπούλες, αυτό θέλουμε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γιατί θα πάω σε δύο εβδομάδες και κάτι, νομίζω. Θα πάω ένα Σαββατοκύριακο στη Σκύρο, που έτσι ανακάλυψα ότι έχω και γνωστούς εκεί, φίλους, το ένα τ' άλλο. Δεν έχω πάει ποτέ, πείτε μου, ενημερώστε με και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί εκεί σας δίνουμε και ένα πάρα πολύ ωραίο τετραήμερο. Με το hellogreece.gr θα βρεθείτε λοιπόν δύο από εσάς τώρα, ένας θα κερδίσει και θα πάρει και έναν μαζί του, έναν μία, ό,τι θέλετε, ένα τετραήμερο στο Amos Hotel Σκύρο, στο οποίο είναι υπέροχο, είναι μήνυμα, αλλά είναι και κομψό, με μια εξαιρετική αρχιτεκτονική, αμφιθεατρικά χτισμένο στην περιοχή Μαγαζιά, σε απόσταση 60 μέτρων από την παραλία, μόλις 2 χιλιόμετρα από τη χώρα. Boutique hotel, ό,τι καλύτερο. Σκύρος Amos Hotel.com για να μπείτε να το δείτε. Μου στέλνετε λοιπόν μηνύματα τώρα. Μου γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-104-6. Τι ωραία τέτοια τριήμερα, τετραήμερα και σε μέρη που δεν έχετε ξαναπάει. Γιατί πραγματικά εγώ στη Σκύρο δεν έχω ξαναπάει. Την είχα έτσι κατά νου πάντα, τώρα λίγο μέσω παρέα στον Αντάλο. Έκατσε και μου έχουν πει ότι έχει εκπληκτική χώρα. Κυρίως όλοι μου λένε για το φαγητό, ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και πρέπει να το δοκιμάσεις, λέει, να φας, να το χαρείς. Και οι παραλίες είναι πάρα πολύ ωραίες και έχει και αυτό το που είναι και πράσινο, αλλά έχει και λίγο από χώρα που με τα λευκά σπιτάκια, τα ωραία. Αν έχετε και κανένα τύπ, κανένα μαγαζί, κανένα κάτι, πείτε μου, γιατί και εγώ δεν ξέρω πάρα πολλά πράγματα. Συνέχεια στις επιτυχίες και στη μουσική. Και σε αυτή την ώρα που δεν έχει καμία διακοπή για διαφημίσεις, Θοδωρής Φέρης, ζήσε τη στιγμή.

0: το λένε τα μάτια σου. Που το λένε τα μάτια σου.
1: 104,6 My Radio Throwback Summer. Παίζουν τα δικά σου αγαπημένα του χθες. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Φάρος στη Φολέγανδρο να γίνουμε, να πάμε κιόλας. Ωραία, η Φολέγανδρος, η αλήθεια είναι ότι είχα πάει μια φορά. Δεν είναι πολύ χάρηκα, γιατί δεν φταίει το νησί, έφταιγε η παρέα. Αλλά τρεις μερούλες είχα κάτσει, άντε να είχα κάτσει τέσσερις. Αλλά ενώ δεν είχα πέρασει ωραία, μου είχε αρέσει πάρα πολύ η Φολέγανδρος. Εξαιρετικό νησί, εξαιρετική χώρα, πανέμορφη. Δεν θυμάμαι να έχει πολλές επιλογές, η αλήθεια είναι, αλλά θυμάμαι το Κάτεργο, μια παραλία που είχα πάει και μου άρεσε πάρα μα πάρα πολύ. Πάρα πολύ, με το καραβάκι και λίγο εκεί από το καραβάκι και η παραλία πριν. Εκείνη η μεριά μου είχε αρέσει πολύ. Δεν θυμάμαι τώρα κάτι άλλο. Αλλά και η χώρα πάρα πολύ ωραία. Μικρούλα, νομίζω. Τώρα τι με έπιασε. Είδατε, το μυαλό μου είναι μόνο για διακοπές. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Είμαστε παρέα εδώ στον 104,6 My Radio. Κοντεύει 7. Ήταν μια ώρα που δεν είχε καμία διακοπή για διαφημίσεις. Μόνο επιτυχίες, throwback επιτυχίες, ωραία τραγούδια, ολοκένουρια. Τα πάντα. Και η δεύτερη ώρα θα πάει κάπως έτσι.
1: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
2: Το μάτι φεύγει, καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
3: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
4: Πάμε τα καλά τώρα,
5: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
6: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός 988.gr.
5: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
7: Ρυθμός 988.
8: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Παπαδόπουλος ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.papadopoulos.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παπαδόπουλος ΑΕ. Δίπλα σου σε κάθε διαδρομή. Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
9: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
10: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Κατερίνα Λιόλιου, λογαριασμός 7 και 5. Εδώ είμαστε στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος. Καλησπέρα σε όλους. Είναι 25 Ιουνίου. Η θερμοκρασία έχει ανέβει λίγο. Είναι λίγο πιο ζεστές αυτές οι ημέρες. Νομίζω λίγο πιο καλά από χθες. Χθες ζεστάθηκα περισσότερο. Χρόνια πολλά έρωτα που γιορτάζει σήμερα και έχει λίβα. Γιορτάζει και ο Λίβας σήμερα, αλλά και η Φεβρονία. Λοιπόν, είναι 25-29 του μήνα. Λέω να πάμε βουνό. Τι λέτε, για να απολαύσουμε το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού. Ελπίζω να είναι ρομαντικό, γιατί είναι λίγο περίεργο φεγγάρι αυτό και έχετε και ένα άνδρομο. Είναι όμως το πιο ιδηλιακό σημείο της Αθήνας, στο Ρίτζερσι Καζίνο Μοπαρνές, για να το απολαύσουμε εκεί Δευτέρα, που ανοίγει και ο κήπος του εστιατορίου 1055. Οπότε θα απολαύσουμε την πανσέλινο της φράουλας από ψηλά. Όχι μόνο με φράουλες όμως, την πανσέλινο της φράουλας, αλλά και με premium cocktail, signature γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου, κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, αλλά και ένα full moon live με τους Vanilla Swing. Οπότε μια χαρά, κάτε κράτηση. Είναι ο πιο δροσερός κήπος της πόλης, ψηλά, 1055. Το φεγγάρι σχεδόν μέσα στα χέρια μας. 210-24-21-055. Για να μάθετε περισσότερα και να κάνετε και κράτηση. Ρυθμιστής ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Και αυτή η ώρα έχει πολλές επιτυχίες, αλλά και πολλά throwback τραγούδια. Throwback summer είναι αυτό. Όλο το καλοκαίρι απολαμβάνουμε ωραία throwback τραγούδια. Αυτά που μας αρέσουν πάρα πολύ, όπως αυτό που έρχεται.
1: Τότε και τώρα, το καλοκαίρι παίζει μόνο εδώ. 104,6 My Radio Throwback Summer. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια.

0: 104,6 My Radio. Throwback Summer. Throwback επιτυχίες.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος Αμπάνης, μόνο αν θες εμένα. Throwback, πολύ αγαπημένο throwback summer με τις περισσότερες throwback καλοκαιρινές επιτυχίες. Όλα αυτά τα πανέμορφα μόνο εδώ στον 104,6 My Radio. Είμαι ο Χάρης Χρονόπουλος, τα απολαμβάνουμε παρέα. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και ενυδάτωση και η ενυδάτωση είναι το παν, να σας πω ότι στην παρέα μας είναι πάντα η ίντερνετ. Και τώρα που η μέρα έτσι γεμίζει με δραστηριότητες, γυμναστήρια, γύρω-γύρω, βόλτες και έχει και ζέστη και δεν βγαίνει πάρα πολύ καλά αυτό, ίσως η ενυδάτωση είναι βασική ανάγκη και ο οργανισμός μας χάνει και υγρά αλλά και ηλεκτρολίτες. Αν δεν τα αναπληρώσουμε, η εφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Οπότε πρέπει να καταναλώνουμε πολλά υγρά, αλλά πρέπει να συμπληρώσουμε και ένα συμπληρωματάκι με ηλεκτρολίτες. Συμπλήρωμα διατροφής. Το Dextro Light Plus έχει υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2 και είναι η ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Ένα μπουκαλάκι νερό ή ένα δεσκιόμενο ποτήρι, μπαμ μπαμ μέσα εκεί, το κουνάς και πίνεις και απολαμβάνεις. Και δροσερό και ωραίο και ενυδατωμένος. Από την Ιντερμέντ εννοείται όλα αυτά. 6, 9, 8, 104, 104. 6 καλοκαίρι πια στην Αθήνα και όλοι σκεφτόμαστε τις διακοπές. Είναι νωρίς ακόμα νομίζω, δεν ξέρω. Αν και βλέπω κάποιοι στο Instagram που ανεβάζουν κάτι νησιά, κάτι τέτοια, εσάς σας ζηλεύω. Βέβαια, αν πας κανονικές διακοπές τον Ιούνιο τώρα. Εντάξει. Ενώ ότι αν πας τώρα, δηλαδή και γυρίσει 5 μέρες, 30 Ιουνίου, μετά ξέρω εγώ δεν θα βαρεθείς. Είναι ακόμα ντάλα καλοκαίρι για διακοπές. Καλοκαίρι είναι και λίγο να περιμένεις που θα πας διακοπές το πιο καλοκαίρι. Δεν ξέρω, έτσι το έχω στο μυαλό μου.
1: Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Την ενέργεια της προτέργειας.

0: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
1: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
3: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Οι απόφοιτοι της New Media Studies κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
4: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
5: Hello, στο νέο τεύχος. Πριγκίπισσα Kate, η θριαμβευτική επιστροφή στο Ascot μετά την περιπέτεια της υγείας της. Συνέντευξη Αθηνά Μαξίμου, Εμίλιος Χιλάκης. Kevin Hart, Μπάρε Φαέλη και Λούντα Κρις στο νησί των ανέμων. Goldie Hawn, Kurt Russell στη Σκιάθο. Hello, κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, γαλοπούλα καπνιστή Φουαντρέ Φαντί στο κιλό, μόνο 14,93. Σκληρό τυρί Δανία Σάρλα, χύμα το κιλό, μόνο 9 ευρώ. Όλα τα παγωτά Ben & Jerry's, 1+1 δώρο. Και επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λορ, 10 τεμάχια, μόνο 3,49. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Εδώ και 50 χρόνια, η Καψιόχας Mobility κινείται μπροστά με εμπειρία, συνέπεια και αληθινή αγάπη για το αυτοκίνητο. Και από σήμερα ανοίγουμε μια νέα σελίδα. Σας υποδεχόμαστε στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Volkswagen στη Λάρισα. Γνωρίστε τους προσωπικούς σας συμβούλους, επωφεληθείτε από μοναδικές προσφορές γνωριμίας και ανακαλύψτε μια ομάδα πλήρως εξειδικευμένη σε πωλήσεις, σέρβις και φανοποιείο. Οδηγήστε το δυναμικό Volkswagen T-Roc και νιώστε πως κάθε δρόμος μοιάζει φτιαγμένος για εσάς. Ανακαλύψτε το εντυπωσιακό Volkswagen Tiguan ή μπείτε στη νέα ηλεκτρική εποχή με την οικογένεια Volkswagen ID Family. Και επειδή η σιγουριά πρέπει να σας ακολουθεί σε κάθε χιλιόμετρο, με το πρόγραμμα Volkswagen Joy απολαμβάνετε έως και 10 χρόνια εγγύηση σε όλα μας τα μοντέλα. Καψιόχας Mobility. Η εμπειρία που σας κινεί μπροστά. Τέταρτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Λάρισας Θεσσαλονίκης.
12: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
13: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
14: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων κτέλ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
15: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
16: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
17: Δίπλα σας με 24-ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
18: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
19: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
20: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
21: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
22: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
23: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη, ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
24: Ρυθμός 988.
25: Ήχους λίγο πιο εξωτερικού, ωραίους. Ωραία φεστιβάλ, να κανονίσετε τέτοια ωραία πράγματα και μεσοβδόμαδα να αλλάζει λίγο η ρουτίνα, να μπαίνουμε σε μια κατάσταση πιο πιτσιρικέ, σαν να είμαι under 30, ενώ είμαι under 40. Το WhatsApp έτσι μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp under 30 για πρώτη φορά. Όλοι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι λοιπόν τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό εύχομαι, να τα ζούμε όλα και για πολύ και να τα ζούμε όλα στο έπακρο. Έτσι το καλοκαίρι αυτό να μας φέρει τέτοιες ωραίες δυνατές στιγμές. Όχι μόνο να βαριόμαστε και να ξεκουραζόμαστε, καλά και αυτά, αλλά και λίγη δυνατή στιγμή μας χρειάζεται. Πάω κι εγώ να τη ζήσω. Θα έρθει εδώ και η Εύα να σας παίξει δυνατά επιτυχίες και αγαπημένα τραγούδια και όλα αυτά τα δικά μας αγαπημένα και με throwback summer εδώ στα 104,6 My Radio. Πολλά throwback αυτό το καλοκαίρι. Να το, αυτό είναι αγαπημένο. Πέγγιζίνα, είμαι καλά. Να είστε καλά. Τα λέμε αύριο.

0: Throwback επιτυχίες.
1: 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού. Την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο One and Only Αλέξανδρος Κοψιά. Ωραία έναρξης, 8:30. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση μέχρι το πρωί. Μην το χάσεις, 5η, 25 Ιουνίου. Όλοι εκεί. Είναι ώρα για ίντερνετ.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook, ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο?
5: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
4: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. ρυθμός988.gr.
6: Η Λάρισα ακούει το δικό της ραδιόφωνο.
7: Ρυθμός 988.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
12: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
14: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
15: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
14: Κάβα Τσίνας. Με τρία καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
16: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο Καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
17: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωροεπιταγή ανακύκλωση έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
16: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
17: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
18: Ρυθμός 988.
19: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
20: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
18: Ρυθμός 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
5: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
6: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
7: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις. Και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
6: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
7: Μπες σε Summer Mood.
6: Στο Fashion City Outlet.
7: Στο κέντρο της καρδιάς μας.
6: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
7: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
0: Ρυθμός 988.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 98.
1: Περισσότερη μουσική. Του σήμερα

0: Ρυθμός 98.
1: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 98.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Κρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύπη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
5: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
6: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
8: Περισσότερη μουσική,

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
0: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
0: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
0: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr.

0: Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
1: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
2: Το θερμόμετρο ανεβαίνει και ο καζάνας επεμβαίνει. Μόνο για λίγες μέρες, μεγάλες προσφορές σε όλα τα κλιματιστικά. Έπιασε η ζέστη, πιάσε την ευκαιρία στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα εδώ και όλα ετοιμοπαράδοτα.
3: Έλα τώρα στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα και απόκτησε τα καλύτερα κλιματιστικά με δωρεάν επιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ και δωρεάν και άμεση εγκατάσταση σε όλα.
2: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Όλα τα νέα κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης Α3+ και στην ψύξη και στη θέρμανση για μεγάλη οικονομία στο ρεύμα, στην καλύτερη τιμή και δώρο σετ καρέκλες με ομπρέλα παραλίας ή σετ πικνίκ.
3: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Όλες οι επιτυχίες παίζουν εδώ. Ρυθμός
5: 988.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Αυτό που αγαπάς. Παίζει εδώ.
1: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
2: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
3: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
4: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
5: Περισσότερη μουσική.
2: Και

0: ρυθμός 988.
1: Το καλοκαίρι θέλει ανανέωση. Ένα νέο μαγιό. Τα sneakers που κοιτάζεις εδώ και καιρό. Εκείνα τα γυαλιά που σου φτιάχνουν αμέσως τη διάθεση. Και μια βόλτα που ξεκινά για λίγο και καταλήγει να γίνεται ολόκληρη έξοδος.
2: Στο Fashion City Outlet. Εκεί όπου οι αγορές συναντούν τις γεύσεις και η βόλτα γίνεται απόλαυση.
1: Με αγαπημένα brands, καφέ, φαγητό και στιγμές ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια.
2: Μπες σε summer mood. Στο Fashion City Outlet. Στο κέντρο της καρδιάς μας.
1: Τέταρτο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
2: Summer Vibes. Στο Fashion City Outlet.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
7: Καλό!
5: Δεν υπάρχει!
7: Δεν υπάρχει! Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά! Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
7: TikTok? Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
8: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
9: Όλα τα νέα μοντέλα ηλεκτρικών συσκευών Eskimo μπορείτε να τα βρείτε στο κατάστημα Λιτροκάπης Ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2 στο κέντρο της Λάρισας. Ανοιχτά και Τρίτη-Πέμπτη έως τις 5 το απόγευμα.
2: Ρυθμός 988.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Ρυθμός Λάρισας 988. Κάθε επιτυχία. Την ακούς πρώτα εδώ.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
2: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Περισσότερη μουσική.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Ρυθμός Λάρισας 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτσι μωρέ, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

0: Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.
6: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

Πάλι κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρα.

0: Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου, πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και φύγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω κι εγώ.
1: 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
3: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
2: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Περισσότερη μουσική.
1: Δεν σε αφορά, μη παρές κάνω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
0: Οι επιτυχίες του σήμερα.
1: Θέλεις ξανά.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου,